0: Μια σανίδα θα βρει. Και ο χράπ, αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάσει πάνω και έχει πάνω πρασιά.
1: Αν έπρεπε να γνωρίσει αύριο το πρωί την Μυρό και δεν την ξέρει. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Και δεν την ήξερε.
0: Και τι έπρεπε να γνωρίσω την Μυρό ή οποιαδήποτε.
1: Δεν γνώριζε. Ναι, μια Μυρό, ναι. Ναι.
0: Α, γνώριζα μια ή μια.
1: Η Μόνικα Μπελούτσι. Τη αρέσει η Μόνικα.
0: Δεν τρελαίνομαι κιόλα.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και θα
0: τι έπρεπε... ρώτησε αυτή άμα γουστάρει.
1: Δεν νομίζω να είμαι σε γουστάρει η Μόνικα.
0: Ας πούμε, έρθει να με δει στο θέατρο
1: κιόλα.
0: Και να τα πούμε.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν... ακούει η Μόνικα Μπελούτσι να πάει να βρει.
0: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούτσι βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Vidcast, αντί να παίζει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές.
1: Παίζει και στο Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
1: Κανονικά. Εννοείται. Τι Βικρέτα.
0: Λάβετε, double fast. Από παντού τα παίρνει, σεφ.
1: Λοιπόν, και δεν ήξερε λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
0: Η Μόνικα.
1: Η Μόνικα, ναι. Δεν ήξερε τι τρώει.
0: Και έπρεπε να τι κάνω το τραπέζι.
1: Έπρεπε να τι μαγειρέψει.
0: Να τι μαγειρέψει.
1: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δεις, εάν θα με εντυπωσιάσεις μαγειρικά.
0: Είμαι δικιά σου για πάντα.
1: Είμαι δικιά σου για πάντα.
0: Οκ. Okay.
1: Τι θα έκανες.
0: Θα τη ρωτούσα καταρχάς.
1: Όχι, δεν θες. Δεν ξέρω. Δεν
0: ξέρουμε. Μπορεί να μην τρώει κρέας η γυναίκα.
1: Ρε φίλε,
0: δεν
1: ξέρουμε τι τρώει. Δεν μας ενδιαφέρει τι τρώει. Θα τις κάνεις, σου πει, κάνε μου εσύ.
0: Θα τρώει όλα, εν πάση
1: περιπτώσει. Τρία πράγματα που σου αρέσουν, που θεωρείς ότι τα κάνεις τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίως και ένα γλυκό. Τι θα έκανες.
0: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω ας πούμε σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω, αλλά ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
1: Βάζεις δηλαδή, βαλσάμικο γι' αυτό.
0: Βαλσάμικο δεν υπάρχει. Στη... έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω τους φίλους στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλας ο πρόεδρος των... πώς το λένε, των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
1: Χωρίς κολιάνδρο.
0: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Σωστός.
0: Πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάτι πιο αυτό αν τις ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια ναι. φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω, ξέρεις, μόνο με τα εποχιακά.
1: Με την εποχικότητα προφανώς.
0: Δεν έχω... δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα, ντομάτα, ας πούμε, ωραία. Το χειμώνα.
1: Για το κυρίως.
0: Για το κυρίως. Ναι. Για το κυρίως θα τις έκανα μία σφυρίδα φρικασέ. Με στα μναγκάθη. Γιατί το έτσι το γουστάρω αυτό.
1: Αυτό το έχουμε μπει και μαζί πάλι.
0: Αυτό, ναι. Σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το έβαλες και στο σαραντάρι.
1: Για γλυκό.
0: Για γλυκό. Εκεί πονάμε λίγο.
1: Πονάμε λίγο.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι. Με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά-πολλά, αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια Μαδαγασκάρη. Ναι, είναι φρέσκια όμως, γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο όμως, αύριο. Όχι σήμερα ή χθες.
1: Δεν έχουμε χρόνο για
0: αύριο, ναι, ναι.
1: Αύριο το πρωί λοιπόν, αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
0: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν ηθοποιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια,

0: από την πόλη.
1: Okay.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μ' αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
1: Ωραία.
0: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι
1: το καφενέ.
0: Το καφενέ, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, να οραματιστώ είναι μια μασίνα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις,
1: παλιές εξυλόσομπες.
0: Και ναι, και πιο μεγάλη, επαγγελματικές που ναι. Έχει και αυτό, να είναι εκεί στη μέση. Να είναι κρεμασμένα γύρω-γύρω τηγανάκια μικρά και κατσαρολάκια και τέτοια, να τα έχω έτσι όλα αυτά, μαζί με τα βότανα όλα να υπάρχουν. Ωραία. Και ό,τι βρίσκω φρέσκο και τέτοιο καθημερινά χωρίς με αυτό.
1: Χωρίς συνταγή, χωρίς
0: μενού και τέτοια. Έρχεσαι στο μαγαζί και αυτό. Σε ρωτάω ψάρι κρέας, τι αυτό, ή σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση. Τι θες να πιεις, και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά σιγά. Γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα, ας πούμε, και να έχω ένα
1: το
0: φαγητό.
1: Που λένε.
0: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
1: Μεζεδάκια.
0: Μεζεδάκια, ναι.
1: Ωραία, τώρα που λέμε για μεζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα. Με διάφορες παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα σου πω.
0: Και όχι μόνο. Και, όχι. Και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος μου.
1: Εντάξει. Τώρα που ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία, που έχεις πιο κατανόηση στο τι τρως, θα σου πω πέντε πόλεις στην Ελλάδα και θα μου πεις πέντε φαγητά τα οποία είναι. Απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
0: Με το Ηράκλειο, θα σου πω, όταν με είχε πάρει και με είχε πάει στο χωριό των γονιών σου.
1: Δεν πάρω, ναι.
0: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που εκεί πέρα τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
1: Ο Μιχάλης και ο Νίκος, ναι.
0: Εκεί πέρα, ναι.
1: Παραδοσιακά πράγματα.
0: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα ακούσεις από μένα ένα ριμπάι με βαλσάμικο. Δεν θα σου πω αυτά, ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν, να είναι ok με τις γεύσεις αυτές, αλλά προτιμώ αυτά, όπως μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
1: Φύγε, ναι.
0: Να πάω και λίγο παραπέρα.
1: Ας πούμε Κρήτη, γενικότερα. Δηλαδή.
0: Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής στον Άι Νικόλα. Μ' ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο. Ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος. Είχαν κάνει ένα κατσίκι, το είχαν κάνει φρικασέ. Με άγριες αγκινάρες.
1: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
0: Και ψήσαμε και το μαγιάτικο.
1: Σερφ εν τέρφ.
0: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού, κάτι είχε κάνει, είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει, δεν θυμάμαι, με κάτι, όχι κυδόνια, κάτι κάπως το είχε κάνει, το οποίο ήταν διαστημικό, πραγματικά. Επίσης, στα Δελιανά, τα Χανιά από
1: στο
0: πάνω,
1: Δελιανό κάμπο, ναι.
0: Από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας στην Παλιόχωρα. Χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα,
1: ναι.
0: Που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο ναι. Πηγδό, με μαυρομάτικα
1: φασολιά.
0: Χάντρες μάλλον τα ίδια λέει, είναι αυτά, οκ. Okay. Και μανιτάρια,
1: ναι.
0: Και φλούδες από πορτοκάλι.
1: Καλό, δυνατό.
0: Όχι καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα τώρα.
1: Α πούμε, αστικό πιάτο της Αθήνας.
0: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα, κύριε.

0: Έχεις φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
1: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από σπίτι τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Στην παλιά και Αθήνα, βέβαια, και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι.
1: Γιατί, ναι, γιατί βολεύει.
0: Με το σχήμα του ψαριού, ναι, και βάζανε και λέπια. Και... αντί για λέπια, βάζανε κομμάτια από καρότο. Και τα κάνανε.
1: Ναι, έτσι τα κάναν τέτοια.
0: Α πούμε διαγωνισμού, έτσι. Ήτανε...
1: ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει. Αφού άμα κάνεις ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα το φας αυτούς.
0: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου. Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
1: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις. Στη Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη Μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ντολμαδάκια, τσαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζίγεροσαρμάδες, κοκκινιστά, κοκκίνιστα, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοφάμε.
0: Το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
1: Κοίταξε, εκεί είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή. Τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό, λέει, πολύ σκληρό. Τι είναι, που ξέρει, αφού είναι ένα λιαστό χταπόδι που το βάζεις για λίγο στα κάτω, δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι. Αλλά αυτό είναι.
0: Η πρέπει γεύση,
1: να,
0: όμως, δεν...
1: να το κόψεις ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το χτυπάς.
0: Ξύδι στα χταπόδια, έχει λιμόνι.
1: Καλά, ξύδι, εσύ με τα βραστά. Βράστο και μετά βάλτο και στη σχάρα και πούλα τους, τους ανθρώπους το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο των ρούχων. Να σβαρνιέται γύρω-γύρω για να πεις ότι είναι μάλακο το χταπόδι. Σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη σχάρα δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Πω, αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πίτες. Συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή έχω... Όχι σταμάτα, με φέρει σε εκπομπή μαγειρικής και δεν έχει κάτι να βάλω στο στόμα μου, μιλάμε μόνο για φαγητά, τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα, πυρι.
0: Την τηλεόραση Κρέτα όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να... απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής, αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή, γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σώτια Πεντεδήμου. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Η πολιτική εκπομπή που φιλοδοξεί κάθε βράδυ Παρασκευή για περίπου μία ώρα να σας κρατά καλή συντροφιά ή σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα συντροφιά. Κλείνει σήμερα μία εβδομάδα δύσκολη. Δύσκολη για την Κρήτη. Δύσκολη γιατί η επικαιρότητα εδώ είναι τραγική. Μιλώ προφανώς για την δολοφονία, για την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει επισκιάσει όλα και πώς αλλιώς. Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει το ενδιαφέρον της. Και ήταν και αυτή η εβδομάδα που κλείνει σήμερα πυκνή όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα και όσον αφορά στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά και συνολικά. Είμαστε ατύπως, βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, σε προεκλογική περίοδο τα κόμματα ετοιμάζονται. Άλλο τώρα που ίσως δεν το λένε πολύ ανοιχτά, ετοιμάζονται πάντως για τις εθνικές κάλπες. Είναι μια περίοδος αυτή που θα τραβήξει, αναλόγως βέβαια και πότε ο Πρωθυπουργός, το οποίο αποκλειστικό προνόμιο είναι η εξαγγελία των εκλογών, πότε θα αποφασίσει να στηθούν οι κάλπες. Ο ίδιος επιμένει το 27. Μένει να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά απόψε. Έχω εκλεκτεί παρέα στο στούντιο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Είναι μαζί μου η κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πρέπει να ευχηθώ και καλή δύναμη και δημοσίως, γιατί εκλεγήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και βεβαίως ο κύριος της παρέας, ο Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μου και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σενετάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά επιβάλλετε κιόλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και συχνά να έχω γυναικεία παρέα στο στούντιο. Συνήθως περιτριγυρίζομαι από κυρίους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε και οι δύο να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή είμαστε υπό μια επικαιρότητα ξανά. Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη, τραγική εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ο λόγος για τη δολοφονία αυτού του νέου παιδιού είναι πάλι μια στιγμή που εκτός του πένθους της οδύνης που βιώνουμε όλοι, πρωτίστως βέβαια οι οικογένειες, ξεκινά πάλι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση για την Κρήτη, κύριε Σενετάκη, για το τι πηγαίνει λάθος, αν πηγαίνει κάτι λάθος. Υπάρχει και μια αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες, το λέω γιατί τοποθετούνται και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης τον άκουγα σήμερα, αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε διαρρές για το αν μπορούσε κάπως να έχει κάτι, έτσι, να το έχουμε κάτι προλάβει. Να ζητήσω ένα σχολείο σας.
2: Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορώ να μπω, δεν έχω στοιχεία για να μπω στην ουσία αυτής της αντιδικίας. Υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις. Αυτό που βιώνοντας και εγώ κοντά μας αυτό το τραγικό γεγονός, να πω ότι λυπάμαι πολύ που συνέβη και πέραν του γεγονότος ότι συνέβη και στον τόπο μας και για άλλη μια φορά μπαίνουμε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Να πω όμως ότι πέραν του τοπικού χαρακτήρα δεν ενέχει άλλα χαρακτηριστικά κριτικού εγκλήματος, ας το πούμε. Όποιος πάει να προσδώσει κάτι τέτοιο νομίζω κάνει λάθος. Μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία με αυτόκλητους τιμωρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αποτραπούν. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάλογο που

0: έχει ανοίξει και τις τοποθετήσεις των Υπουργών, να δούμε αν η νομοθεσία, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε σε χωριό της Κρήτης, έχει περιθώρια βελτίωσης, που από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα της προφανώς και πρέπει να έχει. Άρα πρέπει να στρέψουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας και τη σκέψη μας στην ουσία του εγκλήματος αυτού καθεαυτού, απαλλαγμένο από γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι πραγματικά τραγικό, και επ' αυτού πρέπει να δούμε πώς ο νόμος μπορεί να αποτρέψει άλλα τέτοια φαινόμενα.
1: Κυρία Δαφέρη μου.
2: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια τραγική επικαιρότητα η οποία πλήττει το νησί μας. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τοπικά χαρακτηριστικά και να στιγματίσουμε και να στοχοποιήσουμε για άλλη μια φορά τον τόπο μας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και να επισημάνω ότι εγκλήματα τέτοιου τύπου, όπως είναι η αυτοδικία, θα ήταν σοφό εκ μέρους της πολιτείας να προλαμβάνονται και όχι να κληθούμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε και να αναζητούμε τα αίτια τους. Η πρόληψη σαφώς αφορά, είναι πολυεπίπεδη, αφορά στο μηχανισμό τον εκπαιδευτικό, αφορά στην κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ και ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οποιαδήποτε κρατική ολιγορία, οποιαδήποτε ολιγορία από μέρους της πολιτείας μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι κρατικές αρχές να βρίσκονται σε μία εγρήγορση, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δυστυχώς συνταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τείνουν να προσλαμβάνουν απροσπέλαστα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι από εκείνα που δυστυχώς έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη πρόληψής τους.
1: Αν μου επιτρέπετε μία ακόμη ερώτηση με αφορμή αυτό για να το κλείσουμε, και σας ευχαριστώ. Είναι ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σανιτάκη, κυρία Δαφέρη μου, που μας φέρνει, το αναφερθήκατε και οι δύο σε αυτό, μας φέρνει μπροστά σε αυτό το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λέω εγώ πολλές φορές, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το πρωί ή σήμερα, είπε ότι το τμήμα του ελληνικού FBI στην Κρήτη θα ξεκινήσει πολύ άμεσα τη λειτουργία του. Αναρωτιέμαι, κύριε Σανιτάκη, τι μπορεί να γίνει, επειδή προφανώς το να στοχοποιείται η Κρήτη είναι είναι αδικία, έτσι, δεν μπορεί να στοχοποιείται το νησί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όντως συγκεκριμένες μικρές κλειστές κοινωνίες στο νησί ίσως φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μήπως πρέπει πια να δούμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, κύριε Σανιτάκη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο? Ακούω ειδικούς, συγχωρέστε με, βάζω και αυτό στην κουβέντα, οι οποίοι λένε ότι προφανώς σωστά μιλάμε για την παιδεία και το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική στα σχολεία μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι λέτε, κύριε Σανιτάκη?
0: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε επισημάνει πολλά προβλήματα και μην πάμε μόνο στην κλίμακα του εγκλήματος που αποφέρει τη δολοφονία. Μιλάμε γενικά για την εγκληματικότητα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντούσαμε πιο πολύ. Σε γενικές γραμμές, και την προηγούμενη περίοδο που προέκυψε αυτό το περιστατικό σε χωριό της Κρήτης, ήρθε ο αρμόδιος υπουργός και τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν είμαστε μία περιοχή με εγκληματικότητα που υπερβαίνει.
1: Δεν έχετε άδικο σε αυτό, οι αριθμοί αυτό δείχνουν.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν και ίσως από παράδοση και ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ πέρα, προσδίδονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα κριτικά ή τέλος πάντων τα συναντάμε μόνο εδώ. Όπως και να έχει, οτιδήποτε υπερβαίνει το ας το πούμε στατιστικά, φαίνεται ότι είναι παραπάνω κάποιο έγκλημα. Εγώ θα σας πάω, θα φύγω από τη μεγάλη κλίμακα αυτή και θα σας πω το αλκοόλ.
1: Το οποίο
0: αλκοόλ και η οδική συμπεριφορά, ας πούμε, αν θυμάστε, είχε 50-55 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Λήφθησαν μέτρα πανελληνίως και εδώ βεβαίως, και αυτό φαίνεται να δουλεύει και να μειώνεται. Άρα οπουδήποτε υπάρχει Και ξαναλέω, δεν το πάω στο επίπεδο Κρήτης, το πάω στο επίπεδο προβλήματος και στα

0: στατιστικού όπου αυτό συναντάται. Προφανώς και πρέπει, όπως και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δούμε αν ο νόμος και το πλαίσιο το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε και ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, αν είναι αρκετά προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Ξαναλέω πάντως ότι το συγκεκριμένο έγκλημα αφορά αυτοδικία, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε μόνο εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν συνολικά να δούμε το πλαίσιο αυτό, πώς όταν φαίνεται, προκύπτει από τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ότι μπορεί να οδηγηθεί εκεί, γιατί τα παραδείγματα και το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει ότι
1: αυτό δείχνει
0: ότι υπήρχε μια αιμονή.
1: Μια αιμονή και, ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να υπάρχει περισσότερο αυστηρότερος νόμος προκειμένου να αποτρέψει.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι οφείλει η πολιτεία να υπάρχει ένα δείχτη ασφαλείας, να υπάρχουν
0: πάντα,
1: ικανά μέτρα προστασίας προς έναν άνθρωπο που νιώθει ότι απειλείται.
0: Οφείλει να βλέπει τα περιστατικά και να εξελίσσει και το πλαίσιο
1: και
0: το
1: την ίδια ώρα να προσφέρει τη στήριξη που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν ο καθομολογία δράστης.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα κοινωνικό πλέγμα
1: έτσι,
2: το οποίο θα στηρίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι διατομεακό, δηλαδή θα πρέπει να εμπλέκει το σχολείο, θα πρέπει να εμπλέκει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εμπλέκει την οικογένεια, θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε κάποια τέτοια θέση να μπορούν να διαφοροποιήσουν την κοσμοαντίληψή τους και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως, αυτό ακριβώς απαιτεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κύκλο που αφορούσε στα εδώ, στα πιο δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά βέβαια. Ανοίγουμε λίγο την εικόνα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι μας κρατάει σε γρήγορση όλους. Δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση αυτό το διάστημα και κάτι μου λέει ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω με το απλοϊκό. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές, κύριε Σενετάκη.
0: Κοιτάξτε, εγώ απαντάω πολύ έτσι ευθεία σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε εξ ορισμού σε προεκλογικό έτος. Το 2026 είναι ένα έτος πριν το 2027 που είναι οι εκλογές. Άρα, οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μια, προετοιμαζόμαστε για την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζεύουμε, ας το πούμε, κάνουμε ένα απολογισμό, προσπαθούμε να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου της κυβέρνησης σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό και προσπαθούμε πλέον να ετοιμαστούμε για τα νέα διλήμματα που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές και να απευθυνθούμε στους πολίτες για να αρχίσουν να σκέφτονται πια ότι είναι κοντά η ώρα της απόφασης και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν υπόψη όταν θα πάρουν τις επιλογές που πρέπει να πάρουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θεωρήσουμε, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστεύω, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε το 27, είμαστε ένα χρόνο περίπου μακριά. Δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα, ενώ είναι αρκετός ο χρόνος. Για να βάλετε ότι, και άλλα όπλα στη φαρέτρα σας, λέω, και να πείσετε τους
0: πολίτες. Δεν λέω ότι σταματάμε το νομοθετικό έργο και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Λέω απλά ότι παράλληλα με το έργο προετοιμαζόμαστε για την επικοινωνία με τον κόσμο. Μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, βλέπουμε πού έχουμε πάει καλά, πού δεν έχουμε πάει καλά. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω είχαμε και τέτοιες συζητήσεις.
1: Θα σας ρωτήσω και
0: ναι,
1: γι' αυτό,
0: όχι, θέλω
1: βέβαια,
0: να πω ότι
1: ναι.
0: Είναι η ώρα που πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά που έχουν μείνει προς τα πίσω και να κοιτάξουμε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και αυτά που ήδη έχουν γίνει να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ξεκάθαρα το αίτημα για εκλογές. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική και η αποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη, νομίζω, στη Βουλή, ότι ενίοτε θυμήθηκε μια παλιότερη, ναι, κάποια από εμάς

0: παλιότερη τη θυμόμαστε του ταινίου ότι αυτά τα εκτήματα μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Επανέλαβε σήμερα το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως βρίσκεται και στην Κρήτη σήμερα, στο Ηράκλειο. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον στο συνέδριο της ημερησίας να λέει ότι το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή των εκλογών. Τι λέτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη έχει διαμορφωθεί με όρους οι οποίοι αναδεικνύονται δυσμενείς πλέον για τους πολίτες. Mm-hmm. Διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό της υποκειμενικής φτώχειας έχει ανέλθει κατακόρυφα. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Η χώρα μας κατρακύλησε στη τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δηλαδή διαμορφώνεται μια κατάσταση μέσα στην οποία οι πολίτες στενάζουν και αντιλαμβάνονται ότι πλέον το αίτημα για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται καθολικό και ραγδαίο.
0: Είναι
1: έλεγα.
0: Κάτι που το ζητά ο κόσμος, δηλαδή να πάμε σε ναι, κάλπες, λέτε, κυρία Δαφέρ μου, ενώ το αίτημα του Προέδρου εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, λέτε?
1: Εμείς που ζούμε μέσα στην κοινωνία, που περπατάμε στους δρόμους, που εργαζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θέλουν κάτι να αλλάξει. Mm-hmm. Θέλουν να αλλάξει όχι ως όριμο φρούτο, αλλά θέλουν να αλλάξει γιατί πλέον οι όροι μέσα στους οποίους δρούν και αλληλεπιδρούν είναι δυσμενείς. Mm-hmm. Πολιτική αλλαγή αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει να το βλέπουν, έχουν αρχίσει να μας ακούν. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή αντίδρασης, mm-hmm. δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τόσο πόλος ο οποίος μπορεί να την εκφράσει.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα? Προφανώς θα μου πείτε είναι έστω ότι αύριο ο Μητσοτάκης έλεγε πάω σε εκλογές. Ή όντως ή μετά τη ΔΕΘ, που έκανε και λίγο χιούμορ εχθές στην κοινοβουλευτική, έτσι μας τρόλαρε λίγο ο Πρωθυπουργός. Ή πει μετά τη ΔΕΘ. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τίθενται, ξέρετε, και οργανωτικά θέματα εκτός από τα πολιτικά, mm-hmm. προφανώς.
1: Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα έχει ένα άρτιο και κατριτισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι είναι τεκτονικής σημασίας ώστε να καταστήσει μία δύναμη κυβερνητική. Mm-hmm. Επίσης διαθέτει ένα αξιόπιστο και πλούσιο πλέον σε ευρύτητα αξιολογικών κριτηρίων στελεχειακό δυναμικό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα κυβερνητικό σχήμα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Παράλληλα και οργανωτικά και μετά το συνέδριο έχει αυξημένους βαθμούς ετοιμότητας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με νικηφόρο τρόπο μια εκλογική διαδικασία όποτε και αν αυτή γίνει.
0: Mm-hmm. Κύριε Σεντάκη, έρχομαι τώρα, κάνω μια παρένθεση, γιατί και αυτό είναι μέσα στην πολιτική συζήτηση αυτής της εβδομάδας και δείχνει και πράγματα, γιατί και οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων παίρνουν δημοσιότητα. Θα μου πείτε πόσο ίσως αφορά τον κόσμο, αυτό δεν ξέρω. Εσείς θα μου το πείτε
2: αφορά,
0: που μιλάτε
2: αφορά πολύ, γιατί
0: με τον
2: μέσα
0: κόσμο.
2: Μέσα από τα κόμματα εκφράζεται ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, ξέρετε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εσωστρέφεια, μίζερη εσωστρέφεια, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι κόντρες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφορά τον κόσμο αρκετά, λέτε? Δεν ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Έρχομαι λίγο να πούμε δύο λόγια για τα εσωτερικά των κομμάτων. Το λέω γιατί έρχεστε από κοινοβουλευτική ομάδα εχθές Πέμπτη, έρχεστε από πολιτικό συμβούλιο, επίσημη πρώτη κιόλας. Κύριε Σαντάκη, πώς πήγε αυτό εχθές η κοινοβουλευτική ομάδα? Ήταν όντως η ποιότερη τόνη από αυτούς που περιμέναμε?
2: Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Αλλά έγινε και μασάζ, να τα λέμε και αυτό.
2: Μασάζ.
0: Σε εισαγωγικά.
2: Καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά κάποια πράγματα μεταφέρονται πολύ διαφορετικά. Προφανώς ο διάλογος μέσα στο κόμμα πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Ο δε διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη έθεσε το επόμενο μας ραντεβού μέσα στον Ιούλιο.
0: Στον Ιούλιο, ναι.
2: Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε μόνο για να γίνει ένας απλός διάλογος, έγινε με θεματολογία, mm-hmm. και την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έναντι της πολύ σοβαρής συζήτησης για την

0: συνταγματική αναθεώρηση. Άρα λοιπόν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία, αφού πρώτα υπήρχε ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού για τις προτάσεις όλων ημών βουλευτών για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποια άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα προτινόμενα, αφού, είχε λάβει, είχε λάβει υπόψη και την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία, και ο κύριος Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, έχει τεθεί επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Άρα λοιπόν δεν έγινε μια κοινωνική ομάδα για να κάνουμε μασάζ και να μιλήσουμε, να βγάλουμε τα σώψυχά μας. Ο καθένας έγινε μια με θεματολογία συγκεκριμένη και προφανώς με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην επικαιρότητα και τις διάφορες απόψεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, οι οποίοι αν ας πούμε κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και πριν 2 μήνες, πιθανότατα μην χρειαζόταν να δημοσιοποιήσουν πριν τις απόψεις τους. Αλλά να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο κόμμα που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και θα έχει απόψεις οι οποίες θα μπορούν να συζητιούνται και να διαφέρουν όπως και χθες με τις προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού υπήρχαν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς αυτές οι απόψεις μέσα από τα όργανα του κόμματος αποκτούν πλειοψηφικές αποφάσεις, οι οποίες μετά γίνονται πολιτικοί. Άρα δεν έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Σε αυτό συμφωνώ
0: μαζί σας. Απλά λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό.
1: Εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση, εμένα πάντα μου προκαλεί πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
0: Τώρα να κάνω μια παρατήρηση, όχι για τα εσωκομματικά. Να πω ότι επειδή είπατε εμείς που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε, και επειδή αυτό το εμείς νομίζω μας αφορά όλους, δεν είναι προνόμιο του ΠΑΣΟΚ να κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία ή να έχει ανθρώπους που δουλεύουν. Νομίζω ότι και οι δύο που είμαστε...
1: Όχι, και αυτό.
0: Δεν μπαίνω σε εσωκομματικά. Απλώς λέω ότι αυτό που είπατε αφορά όλους μας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη για το δικό μας εμείς και αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα, και επίσης να έχω και διαφορετική άποψη γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει... όχι μπαίνοντας πάλι στα εσωκομματικά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στη Βουλή, αν αυτό το οποίο συζητάμε στη Βουλή είναι έτοιμες λύσεις και έτοιμες προτάσεις.
1: Μην πάμε σε αυτό.
0: Συνήθως, συνήθως πάμε στο όχι, στο τι δεν κάνουμε καλά. Και οι προτάσεις δυστυχώς δεν είναι είτε προτάσεις εφαρμόσιμες, είτε προτάσεις γίνονται προσχηματικά για να έχουμε ένα λόγο να αντιδράσουμε.
1: Βέβαια θα απαντήσετε, γιατί εγώ πήγαινα απλά να πω, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά μιλώντας, γιατί κατά τα άλλα πολιτικά θα απαντήσετε εσείς, κύριε Δαφέρ μου, ότι υπάρχουν στοιχεία στατιστικά για το πόσα νομοσχέδια ή πόσα άρθρα νομοσχεδίων στηρίζει η εξωματική αντιπολίτευση, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι εκεί που λέει
0: αυτό
1: όχι είναι θέματα...
0: πάρα πολύ συχνά.
1: Και συνέβαινε και στο παρελθόν.
0: Και βλέπετε στο δημόσιο διάλογο να διαφωνούμε και τελικά εν μέρη να ψηφίζουμε.
1: Ότι φαντάζομαι ότι τα θέματα στα οποία διαφωνείται και καταψηφίζει η εξωματική αντιπολίτευση και ενδιαφέρομαι είναι θέματα που αφορούν, ακουμπούν άπτονται τη ιδεολογία, τη κατεύθυνση του κόμματο. Αλλά εσεί θα απαντήσετε εγώ.
2: Οπωσδήποτε αφορούν σε διατάξεις που φέρνουν κοινωνικό πρόσημο, κοινωνικό αποτύπωμα και σε ζητήματα ιδεολογίας. Όμως θα ήθελα να απαντήσω με στοιχεία κιόλας σχετικά με την ενδεχόμενη στήρα από ό,τι κατάλαβα αντιπολίτευση που ο κύριος Ενετάκης λέει ότι διατελεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρόσφατα καταθέσαμε τροπολογίες για τη ρύθμιση των τραπεζών, της λειτουργίας των τραπεζών υπέρ των ευάλωτων συμπολιτών μας με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις. Επίσης θέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην ατζέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταθέσαμε την πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία η οποία σκοπίμως και προπαγανδιστικά θα έλεγα διαστρεβλώθηκε από την Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως, γιατί ήταν τελείως διαφορετική η πρότασή μας και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Επομένως το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί
0: αντιμετωπία και θα σας δώσει ανάλυση. Αποδείχθηκε ότι αφορά 2-3% και τέλος πάντων είναι ένα πιλωτικό.
2: Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ατζέντα. Και πολλές φορές αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Γιατί οπωσδήποτε θα ήθελε μια αντιπολίτευση στήρα, θα ήταν πολύ εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια αντιπολίτευση που απλά λέει όχι, όπως συμβαίνει με κόμματα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική δύναμη με προτάσεις, με θέσεις, με προοδευτικό ιδεολογικό πρόσημο που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και μάλιστα στοχεύει στο να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για αυτούς που έχουν μια αφετηρία πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Αλλά σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα του όχι. Είναι το κόμμα που προτείνει, το κόμμα του ρεαλισμού και το κόμμα το οποίο ενσκύπτει πάνω από τα προβλήματα της κοινωνίας και μέσα από προτάσεις προσπαθεί να τα επιλύσει. Δηλαδή είναι γεωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα.
1: Αντός κύριε Συνδέκη,
2: απλώς δεν γίνεται πολύ αποδεκτό από τον κόσμο αυτό το οποίο πολύ ωραία περιγράφει.
1: Θα το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε και αυτό, ενώ γιατί δεν αποτυπώνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά.
2: Οι προτάσεις τέλος πάντων δεν είναι καλές.
1: Πάντως δεν μπορούσε να δει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Εν προκειμένου έχουμε το ΠΑΣΟΚ να πει ότι και η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτή καμία τροπολογία.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή είπατε για το στεγαστικό.
0: Και μάλιστα τη φέρνει ως δική της αργότερα.
2: Πω ένα παράδειγμα για το στεγαστικό. Επειδή πριν 2 χρόνια στη Βουλή έγινε η συζήτηση και με πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και για τα Airbnb. Όπου τότε συγκλίναμε στις απόψεις και λήφθησαν, αν θυμάστε τότε, τα πρώτα μέτρα για να περιοριστεί το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και οπουδήποτε. Εκεί έγινε λοιπόν ένας πραγματικός διάλογος και υπήρξε συμφωνία για κάποια θέματα που έφερε και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να βγει να πει ναι, συμφωνώ, προχωράμε. Δυστυχώς αυτό έγινε σε ένα παράδειγμα.
0: Επομένως,
2: από εκεί και πέρα έχει δείξει και την πρόθεση ότι μας αρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα και από εκεί και πέρα λέω, από εκεί και πέρα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια αγωνία προς τα αριστερά του και πάρα πολλές φορές η ρητορική του δεν αφορά τον κόσμο και τις προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις, αφορά πώς θα αλλιεύσει ψήφους από τον χώρο τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλιεύσει. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τις προτάσεις τις οποίες καταθέτει, γιατί είναι εντελώς προσχηματικές και αφορούν μικροπολιτική για να μπορέσει να επωφεληθεί, κάτι το οποίο βέβαια αποδεικνύεται από τα νούμερα ότι υπάρχουν πιο original αρχηγοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και του κλέβουν και την πελατεία τελικά.
0: Αυτή είναι μια θεώρηση. Κύριε Σενετάκη, αυτή είναι μια θεώρηση η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα ως ρητορική του Πρωθυπουργού. Όμως είναι αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει προς τα αριστερά, προς την αντισυστημική ψήφο, κάτι το οποίο με την πορεία του ΠΑΣΟΚ οπωσδήποτε διαψεύδει. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό σχετικά με τη δεύτερη θέση, το οποίο ενεργό στείνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν νομίζω ότι στείνεται από εμάς, στείνεται από τα νούμερα, από τους αναλυτές.
1: Μα μην με διακόπτετε, δεν σας έχω διακόψει άλλος κι εγώ.
2: Το
0: οποίο στείνεται από το Πρωθυπουργό με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ευκολία. Είναι ένα σκηνικό βέβαια το οποίο συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιθυμεί να τσουβαλιάσει ολόκληρη την αντιπολίτευση, επιθυμεί να δείξει ότι η αντιπολίτευση έχει μία ομοιογένεια και κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει μία κυβερνητική πορεία, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να περιχαρακωθεί στην εξουσία του.
1: Πάντως, φυσικά, τον κύριο Ανδρουλάκη φαίνεται προς ώρα, γιατί δεν έχουμε όλους τους παίκτες, η αλήθεια είναι στο τραπέζι
0: φυσικά,
1: ακόμα.
0: Φυσικά και δεν ισχύει. Δηλαδή,
2: κοινοβουλευτικά και με τον νόμο είναι εξωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, ενώ και ο κύριος Μητσοτάκης μιλώ για τις αναφορές.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν ένα κόμμα ασκεί θεσμική αντιπολίτευση και μέσα στο κοινοβούλιο, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντάει στα ερωτήματα που θέτει αυτό το κόμμα. Δηλαδή δεν είναι θέμα επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Είναι θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη και εντός του κοινοβουλίου και εκτός.
1: Όχι, λέω ότι θα μπορούσε αυτή η επιλογή, καταλαβαίνετε πώς το λέω, ενώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνεται προφανώς και θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά, είναι ότι τον χρήζει. Αυτή την ώρα τουλάχιστον, τον ένα και μοναδικό αντίπαλο ενώπιση των εθνικών
0: επιτρέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τον χρήζει ο Πρωθυπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική.

0: να συνομιλεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε
2: και επί των διλημάτων πάντως, και επειδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε, γιατί ωραία είναι να λέμε Μητσοτάκης ή κάτι άλλο. Τα διλήμματα είναι απλά, έτσι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης
2: ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή ό,τι άλλο θέλετε για Πρωθυπουργός. Αλλά θα το ονοματίζετε. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή πώς το είπε ο αρχηγός σας.
1: Εγώ το είπα. Ναι, η πολιτική αλλαγή.
2: Ο αρχηγός. Ναι,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα διλήμματα. Είναι συγκεκριμένα. Τα πρόσωπα είναι διαμορφωμένα, είναι εκεί. Και πρέπει ο κόσμος να επιλέξει
1: Πρωθυπουργό.
0: Αυτό που μπορούμε να δεχτούμε όμως είναι...
2: Αυτό τώρα όσο πάμε προς εκλογές παίρνει όνομα.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, ορίστε λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε...
2: Κοιτάξτε, πάντα είπατε πριν ότι ο κόσμος προφανώς θέλει να είναι καλύτερα. Προφανώς και ο κόσμος θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και μέχρι στιγμής έχει επιλέξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και φαίνεται ότι και μέχρι στιγμής πάλι το Μητσοτάκη επιλέγει για να βελτιώσει τη ζωή του.
1: Λοιπόν,
2: δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο.
0: Όπως είπε και η κυρία Πεντεδήμου, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι πυκνός. Επομένως, όλα αυτά που λέτε σήμερα, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα αναθεωρηθούν. Και η απάντηση θα είναι στις κάλπες.
1: Επειδή όμως ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος σε αντίθεση με τον πολιτικό, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα και πολιτισμένη. Το προσπαθώ αυτό στην εκπομπή αυτή με καλεσμένους στο στούντιο. Θα πατήσω όμως ένα μικρό pause τώρα και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό αναλυτή που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Από μακριά, δυστυχώς, με το καλό όταν σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδίμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής ότι είμαστε πάλι στο κλείσιμο μιας ενδιαφέρουσας πολιτικά εβδομάδας, ή ότι δεν μας αφήνει το πολιτικό προσωπικό να βαριόμαστε ιδιαιτέρως, εμάς τους δημοσιογράφους, εκτιμώ και εσάς τους πολιτικούς αναλυτές. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται αυτό την τελευταία περίοδο, γιατί μετά θα ρωτήσω και την εκτίμησή σας για την περίοδο που έπεται και θα είναι πια και επισήμως προεκλογική, κύριε Κουσούλη.
1: Να προσπαθήσουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα πώς διαμορφώνονται. Mm-hmm. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, στις γενικές του γραμμές, στα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι ήδη διαμορφωμένο. Mm-hmm. Είναι σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει δύο μέρη. Από τη μία πλευρά είναι το κυβερνών κόμμα και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λέω ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον,

0: γνωρίζουμε ήδη με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, δύο με βεβαιότητα έχουμε πλέον ακούσει ότι θα δημιουργηθούν, ή και τρία, εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην αντιπολίτευση θα επικρατήσει ένας ετοίμονος και βαθύς κατακαιρματισμός. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28 με 30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έναν κατακαιρματισμό ο οποίος θα εμπλουτιστεί, αν μπορούσα να πω. Γιατί θα εμπλουτιστεί, γιατί περιμένουμε στην πραγματικότητα τρία κόμματα κατά τη γνώμη μου. Ήδη έχουμε τη βεβαιότητα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και με μεγάλη πιθανότητα εκτιμώ και του κυρίου Σαμαρά. Αυτά είναι δεδομένα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτή η συνάντηση των δεδομένων θα κριθεί στην πρώτη κάλπη. Γιατί ένα ακόμη δεδομένο που νομίζω έχουμε πλέον συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω είναι ότι θα έχουμε και δεύτερη εκλογική ανάπτυξη.
1: Έτσι.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια πρώτη κάλπη που μας περιμένει, η οποία είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί θα είναι καταλυτική κάλπη. Με διακόπτετε αν θέλετε, μακρύ λίγο.
1: Ναι. Όχι, χαμογελώ εντωμεταξύ για να το εξηγήσω και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Χαμογελώ γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, ωραία, φτάσαμε στις εκλογές και μετά τι, γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ήθελα και να σταθούμε λίγο οι δυο μας αυτή μας την ολιγόλεπτη συνάντηση. Γιατί αυτή η κάλπη όντως θα είναι καταλυτική η πρώτη για το μετά.
0: Στην πρώτη κάλπη θα πάρουμε απαντήσεις σε δύο κέρια ερωτήματα που θα ορίσουν και την πορεία μετά. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, ούτε να ψηλαφιστεί μπορεί τώρα, και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτικό για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και για την ηγετική της ομάδα. Θα κρίνει δηλαδή ενδεχομένως και την τύχη των προσώπων μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αν για παράδειγμα είναι ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα μάθουμε το βράδυ της Κυριακής της πρώτης κάλπης όταν έρθει η ώρα της είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Ένα δύο μεγάλα ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα ως την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Πήγαινα να πω ότι και από εκεί και πέρα θα μπορούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να εκτιμήσουμε εκείνο το βράδυ της πρώτης κάλπης, να εκτιμήσουμε περίπου τουλάχιστον πώς θα κινηθεί και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Κουσούλη. Αν θα υπάρξουν, πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία που θα την περάσουμε, θυμίζω, εν ώψη και της δεύτερης κάλπης. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μετά τα αποτελέσματα εκείνο το βράδυ, όποιο
0: αυτή
1: θα είναι αυτό της Κυριακής.
0: Θα ακολουθηθεί, αλλά μπορεί να φτωμεύσει, γιατί δεν θα υπάρχουν συνολικές για διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης. Έχω τη γνώμη ότι όλοι θα επιδιώξουν τη δεύτερη κάλπη. Για πάρα πολλούς λόγους το κάθε μέρος θα επιδιώξει τη δεύτερη κάλπη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική δύναμη αυτή που θα διεκδικήσει την ανασύνθεση κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης. Άρα η Δευτέρα το πρωί θα είναι πραγματικά μια μέρα. Γιατί στην πρώτη κάλπη μετά από 7 ή 8 χρόνια κυβέρνηση σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πλέον την

0: όρημη απάντηση του ελληνικού λαού, το όρημο ζήτημα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί. Άρα ενώ εμείς να κάνουμε υποθέσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, πάνω στην εκτίμηση του καθενός για το πώς κινούνται τα πράγματα, τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχουν καμία αξία οι εκτιμήσεις μας, μόνη αξία που θα υπάρχει θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης.
1: Κύριε...
0: Έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση και ανάλογα το πώς θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία, παράδειγμα, πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Σωστά.
0: Αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, θυμηθεί περί το 30% για παράδειγμα, λέω Ευρώπη-Κυριακή, μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία. Αν όμως είναι μακριά από την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι όλα θα κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αν πετύχει ένα αποτέλεσμα που το επιτρέπει, πώς θα επιδιώξει η αυτοδυναμία τη Δευτέρα το πρωί, αν είναι μεγάλη η απόσταση από την αυτοδυναμία. Και αν το ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα, που σήμερα επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα, λογικά είναι όλα αυτά και πολιτικά ρεαλιστικό, να επιδιώκει κανείς το καλύτερο αποτέλεσμα, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν. Και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε μια, κατά την εκτίμησή μου, ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Η χώρα θα μπει σε ένα νέο πολιτικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα διαμορφωθεί και θα προκύψει κάποια στιγμή κυβέρνηση συνεργασία.
1: Κύριε Κουσούλη, δεν θέλω να σας έτσι κρατήσω πολύ. Οφείλω και να σας αποδεσμεύσω όπως έχω δεσμευτεί.
0: Είμαι στη διάθεσή σας τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς, ευχαριστώ θερμά, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναέχω μαζί μου. Όταν, ξέρετε, μάθουμε και όλους τους παίκτες, όταν μπουν όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, το λέω με αφορμή και τα κόμματα που τα υποδημιουργεί προς που μένει να δούμε. Το επόμενο, φαντάζομαι, σύντομο διάστημα να παίρνουν σάρκα και οστά. Τότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έχουμε κενά ως προς αυτό.
1: Έτσι, έχουμε κενά ως προς αυτό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας δεσμεύσω έτσι δημοσίως ότι με το καλό θα σας ξαναέχω μαζί μου ένα βράδυ Παρασκευής να τα πούμε ξανά. Να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κουσούλη, ότι θα προκήρυξει εκλογές ο Πρωθυπουργός?
0: Πότε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Αν πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει να μιλά για το 27, μας τρολάρει και λίγο, έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας, μιλώντας, αναφερόμενοι στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα όσα είπε εκεί στους βουλευτές. Τι λέτε, είναι μια απόφαση που προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την... Προφανώς στη βούληση του Πρωθυπουργού που έχει το προνόμιο αυτό, αλλά είναι μια απόφαση που έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παράγοντες αστάθμητους, που αυτή την ώρα δεν μπορούμε επίσης να τους εκτιμήσουμε, αν μιλάμε για τον Οκτώβρη. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι αν βρει ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός, θα προκηρύξει εκλογές εκεί το φθινοποράκι?
0: Να σας πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Προφανώς βρίσκεται πάντα μπροστά στο δίλημα πότε να κάνει εκλογές, αφού ούτως ή άλλως εξαντλείται ο χρόνος. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή να γίνουν τον Οκτώβριο οι πρώτες εκλογές, ή να γίνουν τον Μάρτιο, όπως ακριβώς έχει διακηρύξει. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα, ότι είναι, αν μια μέρα ακούσουμε, δηλαδή μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης, 15-20 Σεπτεμβρίου, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν πρέπει κανείς μας να εκπλαγεί. Θα είναι μια απάντηση που θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικά αναμενόμενη. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια μεγάλη διαφορά. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο. Ήδη η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική συνθήκη. Η αντιπαράθεση θα ενταθεί όταν διευκρινιστούν και οι νέοι παίχτες. Δηλαδή το όνομα του κυρίου Τσίπρα, του κομματός του εννοώ, και η στοιχειώδης διακήρυξη, δεν είναι το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, αλλά η πολιτική διακήρυξη που θα ορίσει με σαφήνεια την πολιτική φυσιογνωμία και την ταυτότητα, το ίδιο για την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και για τον κύριο Σαμαρά, τα πράγματα θα έχουν διευκρινιστεί. Με τα βασικά δεδομένα όμως που προανέφερα να μας συνοδεύουν, θα δούμε την πρώτη κάλπη που θα είναι καταλυτική πώς ακριβώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Κουσούλη. Χάρηκα ιδιαίτερος. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε και ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης, ο αγαπητός Λευτέρης Κουσούλης. Επιστρέφω στο στούντιο. Μαζί μου, θυμίζω, για όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ο κύριος Μάξιμος Νετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο. Η κυρία Μαρία Μανταφέρμου, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Λοιπόν, ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης μας έδωσε. Κύριε Σενετάκη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς θέλω και ένα σχολείο σας επί προσωπικού, υπό την έννοια ότι...
2: Δεν μιλάω για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό την έννοια ότι η ασυλία σας ήρθε, ήσασταν μέσα σε αυτό το πρώτο πακέτο
2: δεν λέω αυτή τη λέξη.
1: Των βουλευτών. Ξανά. Δεν τη λέτε ξανά, ποτέ ξανά.
2: Έχω προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μια επίσης παράξενη συζήτηση στη χώρα για το που ξεκινά και που τελειώνει η βουλευτική δραστηριότητα.
2: Συζητήθηκε και αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Συζητήθηκε αν οτιδήποτε, τι είναι ρουσφέτη. Επιχειρήσαμε να ορίσουμε τι είναι ρουσφέτη και τι δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, για να το διαχωρίσουμε και σε ό,τι με αφορά. Προφανώς έχει προκύψει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς οφείλουμε πλέον νομικά να πάμε να απαντήσουμε τα επιχειρήματά μας. Mm-hmm. Μπορεί και το συζητάμε αυτό, μπορεί να μην μας άρεσε, μπορεί με αυτή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα τρόπο. Θα πάμε, θα τοποθετηθούμε, θα δώσουμε τις εξηγήσεις μας και ελπίζω σε πρώτη φάση να είναι αρκετές. Από εκεί και πέρα θα
1: αλήθεια,
2: βρούμε...
1: Λάβαμε την κλίση, τη λάθος ή τη σωστή, γιατί διάβαζα ότι εστάλησαν και
2: τη
1: λάθος.
2: Η σωστή νομίζω δεν είχε κάποιο πρόβλημα, okay. Ναι, την έχει ο δικηγόρος μου. Και θα καταθέσουμε είτε το υπόμνημά μας ή αν μας ζητήσει να πάμε να δώσουμε εκεί τις εξηγήσεις. Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. Με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω...
1: Με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
2: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα
1: για το... Συμφωνείτε για εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό. Κοιτάξτε,
2: είναι... επειδή είμαι μέσα ακριβώς, mm-hmm. Δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα, λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ναι. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να απαντήσει συνολικά το κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός με αποφάσεις που θα λάβει όλους μαζί και οι διαδικασίες αυτές που θα συμφωνηθούν να μην είναι αντικείμενο συνωμοσιολογίας, να μην, ας το πούμε, χωράει η εύκολη κατηγορία της συγκάλυψης και κάθε αντιπολιτευόμενος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία που απαιτεί συνενέσεις. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι σε πρώτη φάση δεν θα δώσει αυξημένη πλειοψηφία.

0: τους, όπως λέγαμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τελείως έξω το Πασόκ από αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω και θέλω τα σχολεία
1: θέλω
0: σας.
1: Θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, θα ήθελα να πω 2 πράγματα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αυτό το άρθρο να αλλάξει. Γιατί προστατεύει την αυθαιρεσία των μετεχόντων σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Πώς την προστατεύει? Μέσα από την αριθμητική υπεροχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Όποια και αν είναι αυτή.
1: Αυτό, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, δεν αλλάζει. Δηλαδή, παραμένει το σύστημα απόδοση ευθυνών στους υπουργούς ή τους υφυπουργούς η 151 ψήφοι στη Βουλή. Άρα, η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί ξανά να αποτελέσει το πέπλο προστασίας των υπουργών και των υφυπουργών, δηλαδή το προσφυλές καταφύγιο σε οποιοδήποτε πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να επέλθει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Και προκειμένου, ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται να αναθεωρήσει ένα άρθρο το οποίο το έχει καταστρατηγήσει στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Επομένως, σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ήθελα να πω ότι το θεωρούμε στο ΠΑΣΟΚ έναν επικοινωνιακό τακτικισμό για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία, την πολιτική καταιγίδα η οποία τον έχει πλήξει. Και σχετικά με το άρθρο 86.
0: Είναι προτείνουσα, οπότε θα
1: σχετικά με το άρθρο 86, για να μην, να μην μου πει ο κύριος Ενετάκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις, εμείς προτείνουμε ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών ή υφυπουργών να διερευνούνται από ένα τριμελές ειδικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, και αν προκύψουν ευθύνες να παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η λύση απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία της οποιαδήποτε, της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.
0: Θα μπορούσε αυτή, θα μπορούσε μια τέτοιου τύπου, επιτρέψτε μου, μια φόρμουλα τέτοια, κύριε Σενετάκη, να, πώς θα το πω, να πείσει πάλι τους πολίτες ότι, ρε παιδί μου, εδώ ό,τι γίνεται το ψάχνουμε και αποδίδονται ευθύνες.
2: Σας είπα και πριν ότι εφόσον υπάρξει μια διακομματική απόφαση και περάσουμε στον κόσμο ότι αυτό δεν θα έχει πια κομματικό χαρακτήρα ή πλειοψηφικό, όπως πολλές φορές έχει υποθεί, αλλά είναι θεσμικό, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουμε να είναι θωρακισμένη η λειτουργία του Κοινοβουλίου.
1: Αλλά τώρα, αυτό δεν φαίνεται από την πρόταση του Πρωθυπουργού.
2: Διότι
1: όταν
2: προτείνει,
1: ας πούμε, η απόδοση να γίνεται πλειοψηφικά στη Βουλή, άρα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία έχει τον
2: λόγο. Προτείνει ένα όργανο με δικαστικούς. Αλλά εδώ, ξαναλέω, δηλαδή, όπως αυτό που λέτε εσείς τώρα, κάτι αντίστοιχο έχει προταθεί και από εμάς, όπως και είπα και εγώ πριν, να μην η διαδικασία αφορά τον βουλευτή και να αποφασίζει ο βουλευτής ή ο συνάδελφος για τον βουλευτή, και να έχει μια θεσμικότητα. Αλλά εδώ να πω ότι το άρθρο 86, το 19, στην αναθεώρηση, ήμασταν εμείς αυτοί που προτείναμε την αλλαγή του, και το αλλάξαμε προκειμένου να φύγει η αποσβεστική ημερομηνία, να μην δηλαδή παραγράφεται το αδίκημα του Υπουργού. Και επίσης είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε στείλει για πρώτη φορά, γιατί αφού λέτε για κυβερνησιμότητα και ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αναλάβετε και τις ευθύνες του παρελθόντος. Αυτά που κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ τα έχει κάνει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω.
1: Πολλά χρόνια πριν, όταν κυβέρνησε.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά αυτό το πολλά χρόνια πριν.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια εσείς κυβερνάτε.
2: Αυτό το πολλά.

0: Πολλά χρόνια πριν το παίρνουμε ως παράδειγμα για να δώσουμε αξιοπιστία στο Πασόκ ότι μπορεί να κυβερνήσει.
1: Όχι, αλλά η διαχρονική παθογένεια
0: όμως, το παρελθόν του Πασόκ, μόνο τα καλά θα τα επιλέγουμε, θα τα βάζουμε στην εξίσωση και θα λέμε μπορούμε να κυβερνήσουμε γιατί έχουμε παρακάνει.
2: Νομίζω ότι και οι δύο.
1: Η διαχρονική παθογένεια είναι το καλύτερο άλλος του κυρίου Μητσοτάκη για να δικαιολογεί.
2: Και αυτό δεν μπορούσε να είναι.
1: Για να δικαιολογεί τη δική του πραγματικότητα όπως τη διαμορφώνει ο ίδιος τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνάει.
0: Στην Κρήτη ότι ο ΠΚΠ είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω θα γελάει ο κόσμος αν απορρίψουμε το διαχρονικό πρόβλημα.
1: Αλλά όμως η καθετοποιημένη λειτουργία με την οποία έδρασε το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργήθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Επειδή είπατε ότι βγήκαμε ευαγγελιζόμενοι την αλλαγή, να σας πω ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ναι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα όταν το είπε. Κάναμε μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του να μεταφερθεί στην ΑΔΕ προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει πολιτικές όπως αυτή η πρώτη μεγάλη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία είναι αυτή η βάση, η οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πάρα πολλές προσωποποιημένες λύσεις στους πολίτες. Έχουμε κάνει τις τομές στην εκπαίδευση, έχουμε κάνει τις τομές στο δικαστικό χάρτη.
1: Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, να μην μιλήσω για τις τομές των 26 ατόμων των 26 παιδιών στην τάξη.
0: Είναι η τομή
1: των 26 παιδιών με στην τάξη.
0: Είναι υποδομές υγείας αυτή τη στιγμή που δεν είστε γιατρός, πάλι νομίζω το ίδιο θα μου πείτε. Οπότε τέλος πάντων, μην προσπαθούμε ένας να πείσει τον άλλο. Πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται.
2: Ούτε εσείς θα με πείσετε
0: ότι υπάρχει πρόγραμμα και ότι οι προτάσεις είναι αυτές. Από εκεί και πέρα λοιπόν, επί της αρχής, επειδή είπατε τι ευαγγελιζόμαστε, να πω ότι σε πάρα πολλούς τομείς αυτό που ευαγγελιζόμαστε το έχουμε κάνει. Και από εκεί πέρα θα κρυθούμε για το σύνολο των πεπραγμένων μας.
1: Πάντως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία στέλνει τις δικογραφίες τη μία μετά την άλλη, μάλλον καταδεικνύει ότι δεν κάνατε αυτό που ευαγγελιζόσατε.
2: Θέλω σας παρακαλώ να μπούμε λίγο και στο κομμάτι των υποκλοπών. Εδώ είναι μια υπόθεση, κύριε Σενετάκη, που έχω την αίσθηση ότι παρόλο που δεν φαίνεται να ακουμπά πάρα πολύ τους πολίτες, καταλαβαίνετε τι λέω, όπως ο ΠΚΠ, ας πούμε, ενδεχομένως αυτό να είναι και δικό μας λάθος, ή μόνο των δημοσιογράφων εννοώ. Είναι πάντως μια υπόθεση που νομίζω ότι αφήνει μια πολύ μεγάλη σκία στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου της χώρας και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Μεγάλη, μικρή, εν πάση περιπτώσει μια σκία. Βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή, αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, μια επιμονή να μην θέλει η κυβέρνηση να καθαρίσει αυτή τη σκία.
0: Μα τι επιμονή υπάρχει, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
2: Μα ακριβώς αυτό
0: η
2: λέω.
0: Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Επειδή υπάρχει μια υπόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει.
1: Σεβασμός είναι τον κύριο Αντωνία. Εφαρμογή της απόφασης.
0: Για
1: κύριο Αντωνία, δεν εφαρμόζεται η απόφαση.
0: Τονίζουν αυτή την περίοδο δεν είναι αν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνεται ο πρόεδρος. Το μείζον που θέτει η αντιπολίτευση είναι η δίκη η οποία διεξάγεται και η απόφαση που πήρε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συρθεί
1: το μονομελές και μελιοδικείο Αθηνών όμως.
0: Εδώ να σας πω και θα παπατήσετε.
2: Εδώ να πω
0: κάτι γενικό. Κάτι γενικό και όχι. Δεν γίνεται να επιλέγουμε κάθε μέρα ποια απόφαση μας αρέσει και να συγχαίρουμε τη δικαιοσύνη και ποια απόφαση δεν μας αρέσει και να λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει ή θα αποδεχτούμε ότι υπάρχουν θεσμοί τους οποίους είτε βγάζουν καλές αποφάσεις είτε κακές με βάση την κρίση μας πάντα θα τις αποδεχόμαστε και θα προχωράμε, είτε να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα και πάμε στη ζούγκλα. Η δημοκρατία λειτουργεί με τους θεσμούς που είναι αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένοι. Λειτουργεί με το Κοινοβούλιο, λειτουργεί με τον Άριο Πάγο, λειτουργεί με τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δηλαδή τώρα που θεωρώ ότι αδίκως κατηγορούμε. Τι θα κάνω, θα πάω να τα βάλω με την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όχι. Θα πάω να καταθέσω τις προτάσεις μου, να πάω να δικαστώ αν χρειαστεί και να δικαιωθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν για τη μεγάλη αυτή υπόθεση που μιλάτε έχει πάρει το δρόμο της στο δικαστικό. Πολιτικά έχει απαντηθεί, ξαναπαντηθεί, υπήρχαν οι παρετήσεις οι οποίες είχαν γίνει και θέλει

0: θέλει σώνει και καλά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, επειδή δεν τους άρεσε κάτι που είπε ο ένας εισαγγελέας και του άρεσε κάτι που είπε ο άλλος εισαγγελέας, να πει ως πραγματικότητα αυτό που του αρέσει. Δεν γίνεται δικαιοσύνη, αλλά κάρτα.
1: Κύριε Σενετάκη, μια τελεία.
2: Καταρχάς, σχετικά με τις υποκλοπές, με τις παράνομες παρακολουθήσεις, σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ενδεχόμενα να έχουν κουράσει τους πολίτες, να μην τους απασχολούν κτλ. Οποιοσδήποτε προοδευτικός πολίτης δεν ανέχεται και δεν πρέπει να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες σκιές στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Mm-hmm. Τέτοιες σημαντικές σκιές. Ένα αυτό. Δεύτερον, σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει εφαρμογή των αποφάσεών της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Σεβασμός στη δικαιοσύνη, μα θέλω να μ' αφήσει...
0: Θα να το διαχωρίσουμε γιατί υπάρχουν δύο.
2: Ωραία. Τον ενημέρωσε, όχι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τρίτον, σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει φήμωση της κριτικής, ειδικά όταν αυτή η κριτική προέρχεται από τον έγκριτο νομικό κόσμο. Διότι στην προκειμένη περίπτωση περί της αρχαιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα τοποθετήθηκε ολόκληρος ο νομικός κόσμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών, που τι έλεγε. Έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ανάσυρση της υπόθεσης.
0: Mm-hmm. Αυτή ήταν η
2: έλεγε ότι έχουν προκύψει.
0: Δεν έλεγε, είναι
2: μα μην με διακόπτετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Ναι. Ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Και φυσικά εμείς περιμέναμε από τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, να δηλώσει κόλλημα. Διότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος. Ναι. Πήγε στην Αρχή Θεσμών και Διαφάνειας και τι έκανε. Δεν συνεργάστηκε. Αρνήθηκε να συνεργαστεί. Άρα σαφώς θα έπρεπε να δηλώσει κόλλημα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει εξεταστική. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποσταθεροποιεί τις δικλείδες δημοκρατικής λογοδοσίας.
1: Στην οποία βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι όχι
2: και
1: η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Και εμείς αυτή την εξεταστική γιατί τη θέλουμε. Γιατί υπήρξε ο καταδικασμένος, ο κύριος Ντίλιαν, ένας Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος τι είπε, ότι εγώ το Predator δεν το πούλησα, δεν το πουλάω έτσι
0: ένας
2: απλά.
0: Ένας καταδικασμένος λοιπόν λέει κάτι στο δικαστήριο και αυτό είναι θέσφατο για την κοινωνία μας.
2: Εγώ το
0: δεν
2: Predator.
0: Είναι η αποφάση του δικαστηρίου,
2: μισό λεπτό,
0: είναι το ότι λέει ο
2: καταδικασμένος. Με διακόπτεται. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν, λέει ο κύριος Ντίλιαν ότι εγώ το Predator το πούλησα στις κυβερνήσεις. Θα τον καλέσουμε λοιπόν εμείς, θέλουμε να τον καλέσουμε στην εξεταστική, την οποία προφανώς δεν θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης,
1: ναι,
2: διότι
1: αυτό
2: δεν θέλει με τίποτα όλο αυτό να ακουστεί. Δεν θα ήθελε με τίποτα όλες αυτές προεκλογικά και όλα αυτά τα γεγονότα να ακουστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι. Και θα τον ρωτούσαμε, αγόρασε το μαξί μου τελικά το Predator, ναι ή όχι.
0: Πάντως επειδή εγώ δεν είμαι δικαστής.
2: Μα εκτός από
0: και το, μου κάνει
2: εκτός
0: εντύπωση,
2: από τον κύριο,
0: κάνει εντύπωση
2: μα
0: η ανάλυση
2: κύριο
0: δικαστική της κυρίας Δαφέρου.
2: Εκτός
0: μου
2: από
0: κάνει
2: τον
0: τρομερή
2: κύριο
0: εντύπωση.
2: Ντίλιαν, θα καλούσαμε
0: πώς,
2: τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπαίνετε τόσο βαθιά στις δικαστικές αποφάσεις και μπορείτε και τις αναλύετε.
2: Θα καλούσαμε και την κυρία Κεραμέως και αν τελικά, να τους ρωτήσουμε, δεν σας πειράζει που σας παρακολουθούσαν.
0: Αν τελικά κάνετε αυτό,
2: δεν θέλετε να μάθετε ποιος σας παρακολουθεί. Ή μήπως ξέρετε και δεν σας ενδιαφέρει.
0: Αν τελικά πρέπει να καταλήξουμε
2: θα έχει πολύ
0: να κάνουμε...
2: ενδιαφέρον να το ακούσουμε, ναι. αλλά μάλλον ο κύριος Πρωθυπουργός όλα αυτά δεν θέλει να ακουστούν και γι' αυτό θα επικληθεί λόγους εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι βέβαια δεν ίσχυαν το 2022 όταν ήρθε στη Βουλή ο διοικητής της ΕΕΠ να απαντήσει στα αντίστοιχα ερωτήματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά λοιπόν. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα λεχθέντα ενός καταδικασμένου, δηλαδή από τον νόμο καταδικασμένου, και τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή χωρίς να αφήσουμε. Χωρίς να αφήσουμε. Δηλώνει συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αν δήλωνε αθώος, τι θα λέγατε, ότι ψεύδεται. Τώρα που σας βολεύει η κατάθεση.
2: Τα παραστατικά.
0: Η οποία κατάθεση.
2: Θα του ζητήσουμε τα έγγραφα.
0: Κοιτάξτε,
2: που πούλησε το Predator στο μαξί μου.
0: Δεν θα μπω να κάνω το δικαστή. Μου κάνει εντύπωση που
2: ζητήσουμε.
0: Το κάνετε εσείς αυτό και γενικά το ΠΑΣΟΚ και απορώ με τι δυνατότητα μπορείτε και το κάνετε. Μπράβο σας πάντως.
2: Με
0: δεν
2: τη
0: μπορώ
2: δυνατότητα της Εξεταστικής
0: λοιπόν,
2: Επιτροπής στη Βουλή,
0: πέρα,
2: την οποία ο κύριος Μητσοτάκης θα αρνηθεί.

0: Νομίζω
1: Ναι,
0: το
1: κύριε
0: να
1: Σαντάκη.
0: παίρνουμε αλακάρτ τις αποφάσεις και να παίρνουμε ό,τι θέλουμε από μια δικαστική διαδικασία η οποία καταδίκασε έναν άνθρωπο και ο οποίος αφού καταδικάστηκε κάνει μια άλλη τοποθέτηση, η οποία θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι δικαστικά να πούμε στον κόσμο εδώ, γιατί εδώ πέρα πάλι πάμε για μια θεωρία συγκάλυψης, να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει και σε δεύτερο βαθμό. Θα δούμε λοιπόν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Υπάρχει δικαστική διαδικασία και απορώ για άλλη μια φορά πώς προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης
2: να,
0: και, πώς,
2: να πω
0: και
2: κάτι
0: πώς θα τη βρούμε σε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να
2: μα
0: πω επί της ουσίας υπόθεσης.
2: Να πω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ μια απορία.
0: Ένα λεπτό.
2: Έχω κι εγώ μια απορία.
0: Μετά από όλα αυτά τα οποία είπατε.
1: Ούτε κι εγώ είμαι νομικός, είμαι δημοσιογράφος.
0: Είναι άχαρο αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά, δηλαδή,
0: μπορώ να κάνω ό,τι λογικό άλμα θέλω. Και σας λέω,
1: ένας
0: που κατηγορήθηκε, πάμε στο δημόσιο διάλογο. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση. Προσέξτε να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση,
2: κατάθεση
0: ενός κατηγορούμενου. Η οποία την κατάθεση, αφού κατηγορήθηκε, προσέξτε, άλλαξε, αφού κατηγορήθηκε και την παίρνουμε και την κάνουμε φεύγολα για πολιτικά δεδομένα.
2: Θα ζητήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό που είπε, ότι το Predator το πουλάει
0: σας λέω, ενώ η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη. Έχετε καταλάβει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Εσείς θα ζητήσετε τα στοιχεία.
2: Μα το μονομελές μελλοντικείο είπε για κατασκοπία.
1: Κύριε Σαντάκη,
0: μα ο κύριος
2: Ζαβέλας είχε υπογράψει.
0: Τώρα μόλις πριν λίγο δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Τώρα δεν το κάνατε αυτό. Τώρα δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία ότι στη Βουλή δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να παράξει αξιοπιστία. Και μου λέτε ότι θα φέρετε αυτό το πράγμα για ουσιαστικούς λόγους.
2: Μα το είπατε.
0: Το είπατε. Δεν γίνεται να ισχύουν
1: όλα. Ένα πολιτικό, ένα ερώτημα.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή διαστρεβιώνεται αυτό που είπα.
1: Ένα πολιτικό ερώτημα θέλω. Δεν είναι ένα ερώτημα πολιτικό, κύριε Σενετάκη. Γιατί όντως, εγώ αν θέλετε να μην αναφερθώ στους υπουργούς, δεν είναι ένα ερώτημα γιατί οι υπόλοιποι που ήταν υπό παρακολούθηση, δεν έχουν αναρωτηθεί.
2: Καμία νομική ενέργεια δεν έκαναν.
1: Εγώ πολιτικά το θέτω το ερώτημα.
2: Μα ο κύριος Μητσοτάκης που παρακολουθεί δεν
0: είναι. Ξαναλέω, είναι μια διαδικασία που η νομική της πτυχή είναι σε εξέλιξη. Όλοι όσοι εμπλέκονται παίρνουν τα στοιχεία και θα κάνουν τις πράξεις οποίες ο καθένας νομίζει και έχουν ερωτηθεί ο καθένας τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει και αν θα ασκήσει τα νόμιμά του δικαιώματα. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν θέλω να το κάνω. Και όσο το κάνουμε αυτό στο δημόσιο διάλογο, το μόνο που δίνουμε στον κόσμο είναι αμφισβήτηση και αμφιβολία για οτιδήποτε γίνεται.
2: Δεν λέει ότι θέλει να υποκαταστήσει τη δικαστική λειτουργία.
0: Πώς.
2: Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους.
0: Αφού είναι στα δικαστήρια.
2: Να διερευνηθεί μέχρι τέλους.
0: Πώς θέλετε, φέρετε στη δουλειά κάτι στους δικαστές.
2: Από τον Άριο Πάγο. Πριν λάβουμε
0: δεν αρχιοθετήθηκε από τον Άριο Πάγο. Το αίτημα που έκρινε μετά
2: ο
0: την καταγγελία, μετά την καταδίκη.
1: Με συγχωρείτε λίγο. Με συγχωρείτε λίγο.
0: Με συγχωρείτε λίγο. Γιατί λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Αυτό το οποίο είχε λάβει απόφαση ο Άριος Πάγος πριν, όπου. Σωστά. Όπου δεν ενέπλεκε πολιτικά πρόσωπα, γύρισε με νέα στοιχεία. Κρίνει ο δικαστής ότι έχει
2: από
0: νέα στοιχεία και το ξαναστέλνει
2: και
0: εκεί και παίρνει την ίδια απόφαση κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία.
2: Ο οποίος είχε υπογράψει.
0: Εντάξει, δεν σας αρέσει ο κ. Τζαβέλας, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει,
2: μα είναι προφανές
0: εντάξει,
2: το κόλλημα.
0: Κρίνετε εσείς λοιπόν αν ο κ. Τζαβέλας είναι ικανός για να ασκήσει το επάγγελμα του εισαγγελέα.
2: Αφού είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
0: Ο οποίος κ. Τζαβέλας βρίσκεται εκεί μετά από την εισήγηση όλων των δικαστικών σωμάτων.
2: Και απλά.
0: Πώς βρίσκεται κ. Τζαβέλας, με ποιανού εισήγηση.
2: Μα υπέγραψε. Υπέγραψε παρακολούθηση.
0: Βρίσκεται ο κύριος Τζαβέλας.
2: Αν δεν έχει αυτός κόλλημα.
0: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν νομικά κολλήματα, δεν χρειάζεται να αποφασίσει ο ίδιος.
2: Είναι.
0: Αποφασίζει ολομέλεια αν έχει νομικό κόλλημα ή όχι. Δεν θα το αποφασίσετε πάλι εδώ πέρα εσείς.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι αυτά τα πράγματα.
2: Είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
0: Συγχωρείτε, όλοι οι δικαστές τον
2: μα
0: βλέπουν.
2: Έχει υπογράψει είναι παρακολούθηση.
0: Όλοι οι δικαστές τον βλέπουν και
2: πω.
0: Κρίνετε εσείς ότι έχει κόλλημα και δεν κρίνει όλος ο Άριος Πάγος ότι έχει κόλλημα.
2: Ο δικηγορικός σύλλογος πάντως Αθηνών
0: έκρινε ότι θα

0: δεν έχει,
1: ο δικηγορικός σύλλογος δεν έχει κουβέντα να πει για την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει για όλα τα υπόλοιπα.
2: Τώρα θα αμφισβητήσετε.
1: Ναι, τον αμφισβητώ. Όχι, με συγχωρείτε.
2: Ο δικηγορικός σύλλογος. Ο δικηγορικός
1: σύλλογος, με συγχωρείτε. Είναι σύλλογος, είναι συνδικαλιστικό όργανο.
2: Αυτό είναι θεσμική αντιμετώπιση. Είναι θεσμική αντιμετώπιση. Το νομικό
1: του δικηγορικού σύλλογου Αθηνών. Τι είναι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Με συγχωρείτε.
2: Συγγνώμη.
1: Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών είναι συνδικαλιστικό όργανο.
0: Εγώ τον βγάζω
1: και αμφισβητώ την πρόθεση του συνδικαλιστικού αυτού οργάνου, γιατί μεροληπτεί και λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι απόφαση του αρέσει. Και ναι, τον αμφισβητώ. Αλλά αμφισβητώ το δικηγορικό σύλλογο και τη συνδικαλιστική του δράση. Δεν αμφισβητώ δικαστικές αποφάσεις. Ή τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε μία.
2: Ο έγκριτος νομικός κόσμος.
1: Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλα είναι παράνομη. Αυτό λέτε, το ξέρετε.
2: Έχει τοποθετηθεί και λέει ότι ο κ. Τζαβέλας από τη στιγμή που ήταν άμεσα εμπλεκόμενος,
0: δεν μπορεί να λέει.
2: Θα έπρεπε να έχει δηλώσει κόλλημα.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό λέω. Ότι ο νομικός κόσμος και ολόκληρη η ηγεσία του Αρήνη Πάγου δεν έχει τοποθετηθεί.
2: Και οι κρίνοντες κρίνονται.
0: Θα πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Λυπάμαι πολύ γιατί τώρα έτσι, παρόλο που δεν είμαστε τόσο χαμογελαστοί όσο στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον.
3: Απλά έχουμε και λίγο παραπάνω ένταση.
0: Έτσι και καλό είναι και αυτό συμβαίνει. Θέλω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, θέλω πολύ γρήγορα μία κατακλίδα, αν κάπως έτσι, μακάρι δηλαδή κάπως έτσι να πάμε στις εκλογές, αν εννοώ αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, κύριε Σενετάκη, είτε υποθέσεις, θέλουμε να τις πούμε, είτε σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, άλλα, θα κρίνουν έως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πάντα, ότι κρίνονται οι εκλογές από την τσέπη του κόσμου. Τι λέτε? Ένα σύντομο σχόλιο και από τους δύο για να κλείσουμε.
3: Ένα γενικό σχόλιο περί δικαιοσύνης. Υπάρχει μια μόνιμη κατηγορία στο Κοινοβούλιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ στις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς παίρνουμε καλύτερη βαθμολογία συμμορφωνόμενοι με τα ευρωπαϊκά δίκαια και τις πρακτικές που θέλει. Κάποιος δεν διαφωνεί με αυτά που λέω, μάλλον.
0: Πιθανότατα.
3: Λοιπόν, διαρκώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δικαιοσύνη βελτιώνεται και νομίζω ότι αυτό.
0: Μην το ανοίγετε τώρα πάλι το θέμα, γιατί όχι, θα πρέπει να απαντήσει, κλείνω, κυρία Δαφώνη.
3: Από εκεί και πέρα. Όχι, αυτό λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή, το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εγώ θα πάρω πάλι τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εκθέσεις προκειμένου να μπορώ να απαντήσω σε αυτή την κριτική. Γιατί αλλιώς δεν μας βγάζει κάπου. Από εκεί και πέρα, και για αυτό που σας είπα τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα που διαρκώς εξελίσσονται μπροστά μας είναι μεγάλα. Ο πόλεμος κοντά στην περιοχή μας πια είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με απρόοπτες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και προφανώς το πόσο καλά περνάει ο Έλληνας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο πολίτης, πόσο ασφαλής νιώθει και αν αισθανθεί ότι έχει βελτιωθεί η ζωή του και έχει προοδεύσει η χώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, προφανώς θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Κυρία Δαφέρμου, ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση.
2: Σίγουρα θα υπάρξει μια ευρύτητα κριτηριών σύμφωνα με τα οποία θα αποφασίσουν οι πολίτες τι ακριβώς, ποια συμπεριφορά θα αναπτύξουν στην κάλπη. Η διάβρωση του κράτους δικαίου των θεσμών, της θεσμικής ισορροπίας, της δημοκρατικής λειτουργίας, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε ανώδυνα και ως μια κανονικότητα διαμορφωμένη. Mm-hmm. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ενοχλούνται βαθιά και κλονίζονται βαθιά από όλη αυτή την κατάσταση και φυσικά μια δύσκολη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία δεν δημιουργεί όρους εύκολης επιβίωσης και δράσης στη χώρα μας. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, οι νέοι που αναγκάζονται να φύγουν και να αναζητήσουν εργασιακή αξιοπρέπεια στο εξωτερικό, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και είναι βέβαιο ότι δεν θα πορευτούμε προς τις κάλπες μη έχοντας όλα αυτά τα θέματα ως κριτήριο της απόφασης.
0: Μάλιστα. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, κύριε Σανετάκη?
3: Ναι, θα είμαι. Πάντα εμείς ως εν ενεργεία βουλευτές είμαστε εάν επιθυμούμε.
0: Αν επιθυμείτε.
3: Οπότε δηλώνω την επιθυμία μου.
0: Δηλώνετε την επιθυμία σας. Κυρία Δαφέρμου, θα είστε.

0: Θα υποψήφια στις επόμενες εκλογές.
1: Εμείς έχουμε μια διαδικασία μέσα από την Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίων. Εγώ θα είμαι στην ενεργό δράση, είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο, είτε δεν
2: εύχομαι
1: είμαι.
2: Καλή επιτυχία πάντως ότι απόφαση ληφθεί.
0: Εγώ εύχομαι και στους δύο, θα σας ξαναδώ. Ελπίζω, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Συνετάκη, κυρία Δαφέρμου, για την παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας όσο αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να πω ότι έχω σήμερα πολύ μεγάλη χαρά να έχω κοντά μας έναν άνθρωπο που με την επιστημονική του διαδρομή, με την εκπαιδευτική του διαδρομή, έχει νομίζω αποδείξει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους στον κλάδο του, και αναφέρομαι στον κλάδο που έχει σχέση με το ελαιόλαδο. Ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής πια, έτσι, ο κύριος Απόστολος Κυριτσάκης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε στη πατρίδα.
0: Ήρθατε και στην Κρήτη χθες.
1: Ήρθα χθες στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη όπου ζείτε τα πολλά τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι, εκεί σπούδασα, μετά την Αμερική ξαναγύρισα στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Κρήτη είναι μέσα μας.
0: Ναι.
1: Επισκεπτόμαστε πολύ συχνά.
0: Νομίζω ότι ακόμα και αν λείπετε τουλάχιστον στο κομμάτι της εργασίας και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που είχατε δεκαετίες, είστε κάπως ταυτισμένος με την Κρήτη, νομίζω.
1: Απόλυτα.
0: Απόλυτα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και το αντικείμενο τέτοιο. Και
1: το αντικείμενο βέβαια, όταν λέμε ότι η Κρήτη παράγει το 1/3 της ελληνικής παραγωγής του ελαιολάδου, ξέρουμε ότι το εισόδημα είναι πολύ βασικό, το ελαιόλαδο. Και γενικά η Κρήτη για μένα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το χαρακτηρίσω, με συνοδεύει όπου και αν βρεθώ. Να φανταστείτε, όταν ήμουν στην Αμερική που είχα μια πρόσκληση να μιλήσω στο Σιάτλ, ναι, και πήγαμε ο δικός από κάποια πολιτεία και βλέπω μια ένδειξη Κρέτα. Ναι, και λέω να η Κρήτη κοντά μου.
0: Ναι, και γι' αυτό θα έλεγα, πήγα να πω τώρα ότι στην καταγωγή είστε Χανιώτης και Κισαμίτης.
1: Χανιώτης είμαι, Κισαμίτης, είμαι από τα 9 χωριά από το Έλος. Έλος λέει το χωριό.
0: Εκπληκτική περιοχή, έτσι. Πανέμορφη,
1: ναι,
0: περιοχή.
1: Ήταν.
0: Αλλά πήγα να πω ότι όταν είμαστε εκτός Κρήτης αυτά δεν μετράνε. Δεν είμαι κριτικός. Είπατε ποτέ Χανιώτης ή Ηρακλειώτης, έτσι.
1: Δεν
0: μετά. Τα έχουμε μεταξύ μας για να κάνουμε πλάκα όταν είστε εσωτερικό.
1: Αυτό ξαναπέστε το, για πλάκα.

0: εσωτερικό. Αλλά όταν είμαστε εκτός, νομίζω ότι το κριτικός μετράει. Άσε, αφήστε που μας κατηγορούν πολλές φορές ότι κάνουμε και, ναι, και διάφορα κονκλάβια η κριτική.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το, βεβαίως μας κατηγορούν. Ναι. Αλλά δέστε, ίσως για να έχουμε σημείο, ας πούμε, συζήτηση, αλλά ότι η Κρήτη είναι ένα πράγμα, είναι ένα, είναι, δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Και εγώ τώρα έχω και ένα λόγο παραπάνω, πέραν από την επιστημονική μου σχέση με την Κρήτη, με τα Χανιά, με το Ρέθινο, με το Ηράκλειο και με το Λασίθι, πέραν αυτή την επιστημονική μου συνεργασία, έχω και το γιο μας τώρα εδώ, το γιο μου, ο οποίος είναι γεωπόνος, είναι στην περιφέρεια Κρήτης, με μάστερ διδακτορικό και επίσης είναι και λιράρης. Και είναι πολύ, πολύ καλός οργανοπαίκτης.
0: Α, έχει παίζει διάφορα στροφή, ναι, ναι, στην παράδοση.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεννήθηκε στην Αμερική.
0: Τι λέτε, αλλά
1: τώρα. Ναι, 5 χρονών ήρθαμε εδώ από την Αμερική. Αυτός από μικρός.
0: Τελικά τα γονίδια είναι
1: μεγάλα. Τα γονίδια φαίνεται μεγάλα. Φανταστείτε ότι ήταν η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη μένανε. Και όμως πριν από 3 χρόνια αποφάσισε με τη γυναίκα του να κατέβαινε στην Κρήτη. Η γυναίκα του, εν τω μεταξύ, δεν είναι κριτικιά, είναι από την Κοζάνη, από όπου είναι η γυναίκα μου. Αλήθεια. Ναι, τέλος πάντων.
0: Αλλά να το, υπερίσχυσε ναι, το ισχυρό κριτικό γονείο.
1: Και μάλιστα είναι κατενθουσιασμένος, έχει τους φίλους και όταν είναι τα φοιτητές επάνω. Άρα η Κρήτη για μένα και το Ηράκλειο είναι...
0: Λοιπόν, ναι, πήγα να ξεκινήσω και έτσι έπρεπε προφανώς να πω ότι πραγματικά είστε από τους πιο ειδικούς επιστήμονες για το ελαιόλαδο και νομίζω όταν λέμε για το ελαιόλαδο, εντάξει, το ταυτίζουμε με την παραγωγή, το ταυτίζουμε με την ανάπτυξη του ελαιόλαδου, αλλά εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι το βιολογικό, της υγείας, έτσι, τα της,
1: ναι,
0: υγείας.
1: Ναι, ακριβώς και τη σημασία που έχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και θα το συζητήσουμε γιατί πρέπει να ξεδιαλύνουμε για το αν υπάρχουν μύθοι γύρω από αυτή την ιστορία, ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορώ τώρα να μην το ρωτήσω γιατί ξεκινήσαμε έτσι, που έχετε πάει σε τόσα μέρη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει καλύτερος τόπος από την Κρήτη μας?
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Είμαστε λίγο σοβινιστές, αλλά δεν... λέμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Λίγο, είναι. Όχι πολύ.
0: Είναι ένας παράδεισος στην Κρήτη. Εμείς πολλές φορές δεν το αξιολογούμε.
1: Παράδεισος ήταν. Τελευταία είναι παράδεισος.
0: Ναι.
1: Παράδεισος.
0: Ναι.
1: Δέστε, πολλοί φεύγουν τώρα από πάνω και έρχονται Κρήτη. Ναι. Έρχονται Κρήτη, Θεσσαλονική, Μακεδόνα γενικό, γιατί η Κρήτη έχει προσφέρει πολλά. Προσφέρει πολλά. Τουρισμό προσφέρει. Διασκέδαση προσφέρει τα πάντα. Προσφέρει πολλά.
0: Και φυσικό κάλος μοναδικό.
1: Φυσικό κάλος μοναδικό, όπως το λέτε. Μάλιστα, στα πλαίσια του συνεδρίου τώρα, που θα γίνει, ξεκινάει αύριο. Σήμερα ξεκινάει η έκθεση.
0: Ναι, θα το πούμε και αυτό.
1: Θα τα πούμε και αυτά, ναι. Έχουν έρθει συνάδελφοι από Τουρκία, οι οποίοι εξέφρασαν τα πολύ ωραία συναισθήματα χθες που τους είδα, τους άρεσε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτοί είναι πρεσβευτές και θα επιστρέψουν πίσω με τα καλύτερα λόγια, όπως αντιλαμβάνομαι.
0: Ελπίζουμε, αλλά είναι αλήθεια τώρα πέρα από, εντάξει, κάνουμε και το χιούμορ μας βεβαίως, αλλά η Κρήτη είναι ένας πραγματικά εκπληκτικός προορισμός, είναι ένα οικόπεδο που γι' αυτό το λέμε ότι πρέπει να το προσέχουμε, γιατί είμαστε κληρονόμοι, αλλά πρέπει να το κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι εχθές που είχα βγει με τους συναδέλφους, μου είπαν ότι ξέρω εγώ, ναι, έχεις αφήσει στη γειτονική χώρα και εδώ και εκεί και παρακεί. Και μου είπαν ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια, δηλαδή υπέδειξαν αυτοί ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια, εμείς πρέπει να το δούμε. Αν εμείς βρήκαμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θέλω να πιστεύω, για την υγεία, αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε δεόντως, ανεξάρτητο αν έγινε με συνεργασία με κάποιους άλλους, πώς έγινε αυτό. Αλλά δεν πάβει να είναι δικό μας επιτεύγμα αυτό το συστατικό το οποίο προσδιορίσαμε και για το οποίο θα μιλήσω αύριο στην ομιλία μου. Ναι, είναι κάτι καινούριο και αυτό συνδέεται με αυτό που προαναφέρατε, το ρόλο του το βιοχημικό του ρόλο, το ρόλο του ελαιολάδου στη διατροφή και στην υγεία.
0: Ναι. Αυτό τώρα σας ρωτάω, γιατί αυτό το βιβλίο σας, το οποίο επίσης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ,
1: και σας ευχαριστώ το συνεδρίο, που θα είστε και ο συντονιστής.
0: Να είστε καλά.
1: Το θεωρώ μεγάλη χαρά και τιμή.
0: Και για μένα είναι τιμή, γιατί είναι εκτός από εσάς και εξαιρετικοί ομιλητές, έτσι, οι οποίοι είναι, και να τους αναφέρομαι μετά. Το ελαιόλαδο και ο βιολειτουργικός του ρόλος θεωρείται λίγο εμβληματικό το βιβλίο αυτό για τα τελευταία χρόνια. Το λέω γιατί ακριβώς έχουμε μάθει εμείς, επειδή έχουμε και την αγωνία της παραγωγής πολλές φορές. Η παραγωγή, τα χρήματα, ο τζίρος, τα έσοδα, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Και πολλές φορές ξεχνάμε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας, και νομίζω ότι έχει βοηθήσει και τους κριτικούς να έχουν αυτά τα πρωτεία, άσχετα που έχουμε χαλάσει τη διατροφή μας τα τελευταία
1: χρόνια. Δυστυχώς έχουμε χαλάσει τη διατροφή.
0: Εσείς πώς και ασχοληθήκατε με αυτό? Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι ότι ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κρήτη, στην Κίσα μου, έχει βιωματική σχέση με το ελαιόλαδο. Αλλά γιατί πήρατε αυτή τη στροφή, τι σας έκανε να σκεφτείτε ότι πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι του κλάδου?
1: Να σας πω. Είμαι από μια αγροτική περιοχή, πολύ αγροτική, φτωχή οικογένεια. Τελειώντας το γυμνάσιο, μετά έδωσα εξετάσεις στη γεωπονική. Και ακόμα κατά τη διάρκεια των σπουδών, επέλεξα ένα θέμα που σχετίζεται με το δάκο της ελιάς. Και ποια είναι η επίπτωση? Δούλεψα ένα διάστημα στη βιολογική καταπολέμηση του δάκου. Εδώ υπήρχε κάποιος συνάδελφος, ο οποίος βγήκε σύνταξη τώρα. Είχαμε συνεργαστεί μαζί παλιά, ήταν στο Δημόκριτο. Και διορίστηκα στο Ινστιτούτο Ελαιάς, το οποίο έχει μια ιστορία μεγάλη, όπως ξέρετε.
0: Τεράστια ιστορία, ναι.
1: Ήταν κάποιος, ο αείμνηστος Ψηλάκης, ο Νίκος Ψηλάκης.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Μεγάλη μορφή. Τότε λοιπόν που εγώ σκέφτηκα να δουλέψω για το ελαιόλαδο, είδα ότι υπήρχαν συνάδελφοι που είχαν εξειδικευτεί σε αντικείμενα άλλα, στις αρδεύσεις, στην εντομολογία, στη φυτοπαθολογία ειδικότερα, και πάνω στην ποιότητα του ελαιολάδου και πάλι στη σημασία που αυτού μπορεί να έχει, δεν υπήρχε. Και μάλιστα το συζητούσα και λέγαμε το εξής: δες, μήπως αυτό, επειδή είναι κάτι απλό, το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή μαζεύει τις ελιές ο παραγωγός της, πηγαίνει στο ελαιοργείο, ξέρω εγώ, βγάζει το λάδι κτλ. Και δεν έχει τεχνολογία. Και όμως αυτό να έχει τεχνολογία, και όμως αυτό βλέπεις τι μυστικά έχει. Αυτό με έκανε
0: αυτό
1: εμένα.
0: Αυτό ήταν και εμένα η περιέργειά μου, και όσα χρόνια μπορώ και σας παρακολουθώ, αλλά και με το βιβλίο πρόσφατα. Συνήθως οι γεωπόνοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι που είπα, το τεχνικό. Δηλαδή, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγή, πώς θα βελτιώσουμε αυτό, πώς θα. Είναι οικονομοτεχνικό, ας το πούμε έτσι, κυρίως. Και λογικό είναι, δεν είναι. Γεωπόνος είναι.
1: Δεν είναι. Άμα δεν είναι γεωπόνος.
0: Το ότι εσείς ασχοληθήκατε με αυτό το κομμάτι, το οποίο για μένα είναι και το πιο σημαντικό, διότι εκεί είναι και που θα πείσεις, αν θέλετε, βάζω και το οικονομικό στοιχείο και τις αγορές. Γιατί υπάρχουν αγορές οι οποίες δεν το έχουν το ελαιόλαδο ακόμα.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη γραμμή, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν, βέβαια, αλλά γίνεται προσπάθεια όμως να το βάλουν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, μεταξύ των ομιλητών είναι και κάποιος καθηγητής από το Yale, Κυριακίδης, ένας φίλος, ο οποίος λέει ότι καταφέραμε και αυξήσαμε την κατανάλωση του ελαιολάδου στους φοιτητές του Yale από 1% στο 6,5%. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια εξαιτίας της σημασίας που έχει αυτό το προϊόν στην υγεία μας. Και να σημειώσω το εξής, ότι, και δεν θέλω αυτό να θεωρηθεί έτσι σαν να το πάρετε εγωιστικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όταν εγώ επέστρεψα από την Αμερική, είχα δει κάτι για τις φενόλες. Φενόλες. Όπως μιλάνε σήμερα και λένε για τις φενόλες φυσικά αντιοξειδωτικά. Ναι. Ήμουν λοιπόν στο Ινστιτούτο Ελαιάς και τότε λέω να δούμε αυτές οι ουσίες, αυτά τα συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία μας, πώς μεταβάλλονται με την πρόοδο ρήμανσης του καρπού. Εγκαθιστώ λοιπόν ένα πειραματικό ελαιόνα στην Κάντανο, στην ορική Κάντανο, γνωστή Κάντανο,

0: και παρακολούθησα αυτή την πορεία. Και ήταν η πρώτη παρουσίαση, η πρώτη δημοσίευση που έγινε για το ρόλο των φενολών.
1: Ήταν δηλαδή και... ένα πείραμα που στήσατε, ναι, να το πω
0: πείραμα,
1: έτσι.
0: Ένα πείραμα, γιατί να σας πω, τότε δεν μιλούσε κανείς για φενόλες.
1: Ποια εποχή μιλάμε τώρα?
0: Μιλάμε για το 78-80.
1: 78, ναι.
0: Μιλούσε κανείς.
1: Και εγώ, επειδή προέρχομαι από αγροτική περιοχή, το φενόλες το άκουσα πολύ μετά, ας πούμε. Στο...
0: Ναι, και μου λέει και κάποιος φίλος, ο οποίος με παρακολουθεί, ο οποίος είναι πρώτος στον κόσμο στα βραβεία, τον οποίο τον γνώρισα πριν από 35 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, είναι Λάκωνας, είναι από τη Σπάρτη, αλλά είναι φίλος. Είναι φίλος, είναι παραγωγός, είναι. Μου λέει ότι θα έπρεπε να μιλάνε για σένα, για τις φενόλες. Για σε, γιατί πραγματικά τις φενόλες. Τότε δεν μιλούσε, εσείς δεν λέτε ότι δεν το είχατε ακούσει.
1: Ναι, ναι, δεν το είχα ακούσει, παρότι... Ναι. Ήμασταν και ελαιοπαραγωγική περιοχή. Δηλαδή...
0: Και όμως βλέπετε τώρα τις παρουσιάστριες στην τηλεόραση που λένε, ξέρω εγώ...
1: Τώρα είναι όχι μόδα απλώς, είναι επιβεβαιωμένο, ναι, να συζητούμε, ναι, για τις φενόλες.
0: Για τις φενόλες, λοιπόν, αυτές τις φενόλες, τότε δεν μιλούσε κανείς. Αν θα μπείτε και στο αυτό το AI, πώς το λένε, θα, ναι, το δείτε που το λέει, που δεν πρέπει να πιστεύουν πάντα. Αλλά...
1: Εντάξει, όχι, και αυτό μαζεύει πράγματα, ναι, και στοιχεία, ναι, από παντού.
0: Αυτό, ναι, αυτό μας αναφέρει. Λοιπόν, είδα ότι αυτές μεταβάλλονται με την πρόοδο ρήμανση του καρπού. Γιατί λέμε το αγουρέλαιο έχει περισσότερες φενόλες. Είναι καλύτερο για την υγεία μας. Αυτό δεν λένε τώρα. Αυτό δεν λέει και η φίλη μου από τη Ισότου, από τη Χαλκιδική, και ο άλλος αγουρέλαιο έχω, έχει πολλές φενόλες.
1: Αυτό,
0: γι' αυτό λοιπόν.
1: Το διαπιστώσατε τότε πειραματικά, εσείς?
0: Εγώ διαπίστωσα τότε ότι μειώνονται με την πάροδο του χρόνου ρήμανση του καρπού. Και θα το δείξω και στη διαφάνεια με αυτή. Μια διαφάνεια η οποία. Μπορεί να είναι απλή, μπορεί να είναι τίποτα, αν είναι σπουδαίο. Δεν έδειχνε όλα αυτά τα επιμέρους, τυροσόλη, υδρόξυτυροσόλη, χαϊδρόξυτυροσόλη, μπλα, όλα αυτά δεν τα έδειχνε τότε, γιατί εγώ δεν ήξερα. Εγώ απλώς είχα δει, είχα αντιληφθεί ότι κάτι πρέπει να υπάρχει μέσα στο ελαιόλαδο, το οποίο είναι η φενόλες. Εφαρμόσαμε λοιπόν μια τεχνική, αυτή την πληροφορία τώρα την πήραμε και θέλω να τη μοιραστώ με τους συναδέλφους και με όσους με ακούνε. Θέλω να μοιραστώ αυτή τη χαρά και αυτή τη χαρά πραγματικά που αισθάνομαι, γιατί είμαστε από τους πρώτους που προσδιορίσαμε αυτό το συστατικό, το οποίο στη συνέχεια έχει αυτήν εδώ την εξέλιξη.
1: Πείτε για τους ακροατές, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, ποιο είναι το χαρακτηριστικό των φενολών αυτών για τον...
0: Το χαρακτηριστικό πρέπει να είναι αυτές οι ουσίες.
1: Το είναι το ευεργετικό για τον οργανισμό μας.
0: Το ευεργετικό είναι ότι δρούνε σαν ασπίδες προστασίας. Ασπίδες προστασίας. Δηλαδή ο οργανισμός μας βάλεται από ελεύθερες ρίζες, όπως λέγονται. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν το οξυδοτικό στρες, που είναι, συνδέεται με πολλές παθήσεις. Οι φενόλες λοιπόν αποδεσμεύουν αυτές τις ελεύθερες ρίζες. Και είναι, γι' αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε τον ισχυρισμό υγείας, αν υπερήχει τόσες φενόλες, έτσι,
1: ναι,
0: σε υδρόξυτυροσόλη, ναι, κλπ.
1: Γιατί, ναι, τώρα πια είναι πιστοποιημένο ή αποδεδειγμένο επιστημονικά.
0: Και αποδεδειγμένο. Και έχουν υποβληθεί, ένας μάλιστα φοιτητής δικός μου ήταν στην αίθουσα, τώρα είναι στις Βρυξέλλες, σε συναφή υπηρεσία, και μου λέει ότι έχουν, κύριε καθηγητά, έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα από διάφορα άλλα προϊόντα για να πάρουν αυτό τον ισχυρισμό υγείας. Και όμως μόνο το ελαιόλαδο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Πόσο σημαντικό απεδείχθη αυτό το πράγμα, οι φενόλες που προσδιορίστηκαν εκείνα τα χρόνια που δεν μιλούσε. Βέβαια, στην Ισπανία,
1: ναι,
0: υπάρχει δημοσίευση του 1974, εγώ μιλάω για το 1978-80, προσδιορίσαμε τις φενόλες εδώ και αναφέρονται και στο βιβλίο μέσα και σε όποια συνέδρια πήγαμε το αναφέραμε. Υπάρχει δημοσίευση για την παρουσία των φενολών στο ελαιόλαδο. Στο ελαιόλαδο. Υπάρχει λοιπόν εργασία από το 1974 Ισπανών ερευνητών που μιλάνε για τις φενόλες πώς προσδιορίζονται στο ελαιόλαδο και σε τι πως το βρίσκονται. Δεν αναφέρονται στον καρπό της ελιάς. Και αυτός ο προσδιορισμός δεν δίνει, τέλος πάντων,

0: το έναυσμα για να πούμε ότι αν τις μαζέψουμε τις ηλιές πιο νωρίς θα έχουμε περισσότερες φενόλες και θα έχουμε το ουρέλαιο και θα είναι καλό για την υγεία μας.
1: Το οποίο αποδείξατε εσείς.
0: Το οποίο απεδείχθη όλος ναι. ο κόσμος. Ναι, εντάξει. Εγώ αυτό που προσδιορίσα, όπως σας είπα, το 1978 που επέστρεψα, ξεκίνησε αυτό το πειραματικό. Θέλοντας να δω αυτά τα συστατικά στον καρπό της ελιάς, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δημιουργούνται μέσα εκεί πέρα, πώς είναι. Και αυτό βρήκαμε, δώσαμε αυτή την πληροφορία, η οποία πληροφορία νομίζω ότι αξιοποιήθηκε θεόντως και καλά. Δεν σας κρύβω ότι έχω και ένα, καλώς πάντων, παράπονο, γιατί δεν υπόθηκε όπως θα έπρεπε να υποθεί από αυτούς που μιλάνε σήμερα για τις φενόλες.
1: Δεν υπόθηκε εκ των υστέρων, εννοείται.
0: Ναι, εννοώ, ναι. Ναι,
1: ότι, ναι. Ότι υπήρχαν και αυτές οι ερευνητικές δουλειές, ίσως.
0: Έτσι, ναι, υπήρχε και αυτή η πληροφορία. Ναι. Υπήρχε.
1: Να σας πω κάτι. Αυτό τώρα το, που ουσιαστικά απεδείχθη εργαστηριακά, ξεκίνησε από μια έρευνα
0: ναι, Ισπανών και εργαστηριακά, όχι το αποτέλεσμα, ναι. Η παρουσία. Η παρουσία των φενολών. Θέλω να είμαι σαφής.
1: Ναι, ξέρω.
0: Όχι το αποτέλεσμα.
1: Σε χαμηλότερη παραγωγή, έτσι δεν είναι. Ναι. Είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να υπεροριμάσει. Δεν υπήρχε αυτό.
0: Πώς δεν υπήρχε.
1: Γελάτε τώρα. Μα, αλλά...
0: Γελάω γιατί. Να σας πω, υπήρχε... το 1952.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε. Εντάξει. Το 52 λοιπόν είχαμε μεγάλη βεδέμα στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Το 1952. Οι οποίες κρατούσαν μέχρι τον Ιούνιο. Πηγαίναμε δηλαδή, μετασχολιούσαμε το σχολείο και πηγαίναμε και μαζεύαμε από κάτω. Τον Ιούνιο. Τι έλεγε η μάνα μου, η συγχωρεμένη. Τώρα, παιδί μου, βγάζουν λάδι οι ελιές. Γιατί? Γιατί είχε γίνει εφυδάτωση, γιατί είχε ξηραθεί η ελιά και βέβαια τα δύο... Ναι, τώρα, παιδί μου, βγάζουν λάδι οι ελιές. Καταλάβατε, δεν ήξερε βέβαια αυτή...
1: Υπήρχε η λανθασμένη αντίληψη.
0: Η λανθασμένη αντίληψη. Και επίσης, πρέπει να το πούμε στους παραγωγούς και μάλιστα αύριο θα έχει και μία πολύ ωραία ομιλία ενός φίλου, Ουτζένου Ιόριο. Είναι Ιταλός, τώρα βρίσκεται στη Βραζιλία και που θα μιλήσει τη σημασία που έχει η πικράδα της ελιάς για την υγεία μας.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι μια, ας την πούμε, ένα καλό, κάποιος που δεν ξέρει από λάδι, ας πούμε, όταν πικρίζει ναι. το λάδι στην αρχή να λέμε καλό είναι αυτό. Ή τέλος πάντων μπορεί να είναι και καλύτερο από άλλο. Είναι μια προϋπόθεση, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή οι φενόλες δημιουργούν αυτή την πικράδα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι ουσίες.
1: Γιατί αυτό δεν το κάναμε παλιά. Εγώ το θυμάμαι. Δηλαδή η μάνα μου στο λάδι της σαλάτας μου έβαλε το καινούριο λάδι που λέγαμε.
0: Ναι,
1: το έτσι.
0: Ναι.
1: Έβγαζε αυτό το. Σέκυγε στο
0: λέμε. Ναι.
1: Ενώ είναι ό,τι καλύτερο.
0: Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Και σας λέω. Θα την παρακολουθήσει την ομιλία του, μπορέσετε να έρθείτε και αύριο, αυτός
1: ναι.
0: είναι,
1: ναι.
0: Θα είναι βίντεο, ναι. δεν μπορεί να το δώσουμε κιόλας, να δείτε ποια είναι η σημασία αυτή. Άρα λοιπόν, αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να το εκτιμήσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρει ας πούμε, αλλά πρέπει να τον μάθουμε, πρέπει να τον... πληροφορήσουμε.
1: Σιγά σιγά μπαίνει όμως αυτό.
0: Μπαίνει σιγά
1: στη ζωή
0: σιγά
1: μας. Βλέπω πώς το αναζητούν. Έχω 2-3 γνωστούς παραγωγούς, κάποιους πιο μεγάλους έτσι, που παράγουν
0: ναι.
1: Ας πούμε αγκουρέλαιο, να το πούμε έτσι, αγκουρόλαδο που λέμε στην Κρήτη. Και έχει και τιμή.
0: Έχει τιμή.
1: Πολύ μεγάλη τιμή. Πολύ ακριβό. Γιατί το ζητούν.
0: Το ζητάει. Βέβαια έχει τιμή.
1: Το ζητούν.
0: Τώρα τελευταία βλέπετε. Στο βρελαδικό χώρο έχει επεκταθεί και η αλλοκαλλιέργεια και εκεί πάνω. Πριν από χρόνια, εκεί καταναλώνα ελαιόλαδο το οποίο, ξέρετε, διαχωρισμός ελαιόλαδο, παρθένο κτλ.
1: Ναι.
0: Το ελαιόλαδο, η ένδειξη ελαιόλαδο δεν σημαίνει ότι είναι παρθένο μέσα όλο το 100%. Άρα είναι και ένα μέρος το οποίο δεν είναι παρθένο, είναι απορραφινισμένο, το οποίο υποτίθεται αυτό δεν έχει τα συστατικά που έχει το άλλο. Και αυτό το ελαιόλαδο δεν πικρίζει τόσο πολύ. Ο καταναλωτής, ο οποίος λοιπόν δεν είχε συνηθίσει σε αυτό, ναι, προτιμούσε
1: αυτό
0: το ελαιόλαδο το οποίο...
1: Το φαινόταν στη γεύση καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, ό,τι ελαιόλαδο, γιατί θα πάμε και στα άλλα, είναι επεξεργασμένο, έχει χάσει πολλά από τα χαρακτηριστικά τότε βεργητικά αντιοξειδωτικά φαινόμενα.

0: άλλες, όλα αυτά.
1: Επεξεργασμένα εννοείται μετά, μετά την κατεργασία.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά, δηλαδή αν πάει σαν, αν έχει ψηλή οξύτητα. Και, ναι, όλα αυτά έχουν συνέπεια. Έχουν συνέπεια, καταστρέφονται αυτά τα συστατικά τα οποία περιέχει. Και το σημαντικό είναι, και θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι όσο πιο αρωματικό είναι, είναι τόσο καλύτερο για την υγεία. Όχι μόνο για το γεγονός ότι, εντάξει, αισθάνεσαι μια ευχάριστη, ας πούμε, γεύση, αρώμα κτλ. Αλλά αυτές οι ενώσεις, οι αρωματικές ενώσεις, διευκολύνουν την απορρόφηση των αντιοξωτικών, των φενολών από τον οργανισμό μας. Άρα κάνουν καλύτερη δουλειά, δηλαδή, οι φενόλες όταν υπάρχει και το αρωματικό.
0: Α.
1: Ναι, όταν έχει και καλό άρωμα και καλή γεύση το προϊόν αυτό.
0: Λοιπόν, μία ερώτηση πριν πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Επειδή υπήρχε η αίσθηση παλιά, το θυμάμαι και εγώ, λέμε έχουμε παλιό καλό λάδι. Ισχύει ή χάνει σιγά σιγά τις ιδιότητες όταν το λάδι παλιώνει και πρέπει, δηλαδή, αυτό που λέμε, τώρα το τελευταίο το ακούω όντως πιο πολύ, ότι πρέπει να καταναλώνεται φρέσκο.
1: Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο που συμβαίνει με το κρασί. Το κρασί όσο μένει λέμε ότι φτιάχνει, ενώ το ελαιόλαδο όσο μένει αλλοιώνεται. Βέβαια θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα κρατηθεί. Δηλαδή αν θα κρατηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία, αν θα κρατηθεί μακριά από το φως.
0: Σημαντικό, ε.
1: Α, το φως είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα ένα μέρος της δακτορικής μου έρευνας συνδεόταν με το ρόλο της κλωροφύλης και της φωφυτίνης στη διατήρηση του ελαιολάδου. Δηλαδή, αυτές οι ενώσεις που δίνουν το πράσινο χρώμα, αυτές οι ενώσεις είναι το εξής παράδοξο. Στο σκοτάδι όταν είναι το λάδι, δρούν σαν αντιοξωτικά. Δεν προχωράει η οξείδωση. Γι' αυτό λέγανε οι παλιοί, λέγανε, ξέρω, βάλ το κάτω στο πιθάρι και εδώ στη γνωσότητα, στη φεστά πιθάρια και σε παστά και τα λοιπά, σκοτάδι. Έτσι.
0: Το ξέρανε εμπειρικά,
1: το
0: βέβαια.
1: Το ξέρανε, φαίνεται. Όλα αυτά προέρχονται από παρατηρήσεις τα περισσότερα. Αλλά τι συμβαίνει όταν το ελαιόλαδο που περιέχει αυτές τις χρωστικές, κλωροφύλλη που δίνει το πράσινο χρώμα και η φωφυτίνη που δίνει το φαίο, εκτεθεί στο φως, είτε στο διάχυτο φως δωματίου, είτε στο κατευθείαν ηλιακό φως, είτε στο φως θορισμού, τότε οξυδώνεται γρήγορα, δημιουργείται μία ενεργός μορφή οξυγόνου, το οποίο δρά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς σήμερα, τώρα. Αντιδρά σε ιδανικές συνθήκες 1450 φορές πιο γρήγορα, από, λέγεται σύγκλετο οξυγόνο σε λεπτομέρειες, πάνω σε αυτό δούλεψα εγώ για το διδακτορικό.
0: Ναι,
1: και βλέπω λοιπόν,
0: επιβεβαιώνεται αυτό.
1: Επιβεβαιώνεται αυτό. Και πρέπει με κάθε τρόπο να προσέχουμε την έκθεση του ελαιολάδου στο φως.
0: Άρα είναι οι συνθήκες
1: και
0: ο χρόνος.
1: Και ο χρόνος, βέβαια. Οι συνθήκες και ο χρόνος.
0: Ας πούμε, θα λέγατε ότι μέσα σε ένα-δύο χρόνια πρέπει να καταναλωθεί το λάδι και να είναι και σε καλές συνθήκες.
1: Να είναι και σε καλές συνθήκες, βέβαια. Ναι. Γιατί αν το κρατήσουμε και είναι σε θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου και 30 και να είναι και στο φως παντός,
0: έτοιμο να βράσει, λέω.
1: Ναι, θα είναι έτοιμο να βράσει και, και στο φως θα γίνεται αποχρωματισμός, το μπλίτσιν, ναι, όπως λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν, οι συνθήκες διατήρησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εάν το διατήρησουμε σε πολύ ιδανικές συνθήκες, θα κρατήσει, αλλά λίγο θα χάσει, λίγο θα χάσει, ναι, όχι πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά έχουμε να πούμε και άλλα, γιατί κάποιοι δεν το μάθαν το ελαιόλαδο. Βέβαια, τώρα πολλοί, βλέπω και κράτη και λαοί, επενδύουν στο ελαιόλαδο, ναι, ναι, κοντινή μας. Βέβαια, επενδύουν και σε αυτά τα σπορέλε και έτσι, τα οποία είναι ιστορία μου, αμαρτία μου. Είπαμε πολλά το πώς λειτουργούν, κύριε καθηγητά, τα αντιοξειδωτικά, οι φενόλες, ναι, που είναι και το πιο κρίσιμο, έτσι. Και πώς άλλαξε τη στάση μας απέναντι σε αυτό το χρυσάφι, το χρυσό προϊόν της Κρήτης, το οποίο κατά ψέματα παράγεται χιλιάδες χρόνια. Έτσι, κάποια οι άνθρωποι τα ξέρανε εμπειρικά στην Κρήτη. Ένα ερώτημα που έχω από ακροατή είναι ότι όντως στην Κρήτη το λάδι είναι καλύτερο λόγω κλίματος και γης, ή εμείς το λέμε τώρα επειδή είμαστε και λίγο κριτικοί και ευλογούμε τα γένια μας.

0: ισχύει αυτό.
1: Θέλετε να μιλήσουμε καθαρά.
0: Καθαρά θα μιλήσουμε. Εδώ μιλάμε καθαρά. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όντως το κλίμα, η περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο και η ποικιλία. Όμως και σε άλλες περιοχές του κόσμου παράγεται ελαιόλαδο πολύ καλής ποιότητας, γιατί έχουν λάβει υπόψη τους όλους τους παραμέτρους που συνδέονται με την παραγωγή του.
0: Σωστά.
1: Να σας πω μία εμπειρία που είχα, προσωπική εμπειρία. Είμαι στο Περού. Είχα προσκληθεί να μιλήσω στο Πανεπιστήμιο του Περού.
0: Ναι. Με το ότι βγάζουν και εκεί λάδι.
1: Ναι. Και βγάζουν λάδι εκεί και επισκέφθηκα μία μονάδα και αυτοί το εξάγουν στην Αυστρία. Από το Περού, ε.
0: Τι λέτε το.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό το ότι είμαστε πρώτοι, είμαστε καλύτεροι, δεν υπάρχουν άλλοι, νομίζω ότι είναι υπερβολικό.
0: Μύθος, αυτό το φαντάζομαι και εγώ.
1: Το συμφωνείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είμαστε στην Κρήτη, την υποστηρίζουμε την Κρήτη, την αγαπούμε την Κρήτη, την προβάλλουμε την Κρήτη, όπου πάμε και που σταθούμε, αλλά υπάρχουν και αλλού. Υπάρχουν και αλλού.
0: Γιατί έχουν εφαρμόσει και τα επιστημονικά πρότυπα, σεβασμό στο προϊόν.
1: Με σεβασμό. Με σεβασμό. Ξέρετε, παίζει μεγάλη σημασία ο χρόνος συγκομιδής. Παίζει σημασία το πόσο θα μείνει στο ταλάρο.
0: Ο τρόπος που θα το
1: μαζέψει. Ο τρόπος που θα το μαζέψει. Η επεξεργασία. Η επεξεργασία του καρπού στο ελαιουργείο. Υπηρέτησα στα Χανιά για ένα διάστημα πριν γίνω καθητής επάνω, στο πρωτή νυν, Διεθνές Παρεπιδίου. Τότε εμφανιστήκαν τα φυγοκεντρικά ελαιουργία. Είχε έρθει και κάποιος από την Θάσο, Ζαμπέκος ονόματι, ο οποίος τότε προσπαθούσε να μπουν στην αγορά, mm-hmm. όσο γίνεται περισσότερο, γιατί εμείς δεν είχαμε την εμπειρία. Ήταν μόνο κάποιος από την Πελοπόννησο, αλλά δεν είχε την εμπειρία την πρέπουσα. Και γίνανε δοκιμές τότε και έλεγε εγώ βάζω 80 βαθμούς και βγάζω πολύ λάδι, 80 βαθμούς. Και το καυκάτο. Με αποτέλεσμα αυτό βέβαια να κλείσει. Γίνανε κάποια λάθη τότε, βελτιώνονται καθημερινά τα λάθη αυτά. Δυστυχώς πάλι ξένες εταιρείες έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος. Όμως έχουμε και από εδώ και συγκεκριμένα και από το Ηράκλειο κάποιον πολύ σπουδαίο ελαιουργό που κάνει σημαντική έρευνα και σε αυτό το τομέα. Και εν πάση περιπτώσει έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και τα μηχανήματα, τα τελουργικά μηχανήματα τα οποία
0: τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχουμε... θέλω να πω το εξής. Πίστευε ο άλλος ότι, ξέρεις, εφαρμόζοντας υψηλή θερμοκρασία βγάζω το καλύτερο λάδι, ενώ δεν είναι αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, εφόσον τηρηθούν αυτές οι συνθήκες και σε ένα άλλο μέρος, ιδανικές συνθήκες.
0: Πολύ λογικό φαίνεται.
1: Πολύ λογικό να έχουμε και από εκεί λάδι.
0: Κάναμε τρομερά λάθη. Τι να πρωτοθυμηθώ, σας το ξέρετε και αυτό καλά, ότι κάποτε βγάζαμε την καλύτερη σταφίδα. Αλλά δείξαμε τέτοια έλλειψη σεβασμού προς το προϊόν, το οποίο το χάσαμε. Και τώρα δεν έχουμε σταφίδα να φάμε στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ή όπως μου λέει ένας φίλος τώρα, θυμάμαι λέει μια φορά και βάζαμε τις ελιές, τις μαζεύαμε και τις βάζαμε για να τις πάμε στο ελαιοτριβείο σε τσουβάλια του αγκουανού, του λιπάσματος. Δηλαδή, ό,τι χημικά είχε, ό,τι αυτό πέρανε εκεί μέσα.
1: Μου δίνει την ευκαιρία τώρα να πω το εξής, ότι το ελαιόλαδο απορροφάει εύκολα ως μέσα από το περιβάλλον. Ναι. Γι' αυτό απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα, το μοτέρ μέσα στο ελαιουργείο.
0: Τι?
1: Μέσα στο ελαιουργείο. Γιατί απορροφάει...
0: Ναι, έχει αυτή την...
1: Έχει, ναι,
0: τα πάντα. Έχουν βρεθεί απίστευτα πράγματα σε αναλύσεις που έχουν γίνει.
1: Απίστευτα πράγματα σε αναλύσεις, απίστευτα. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα...
0: Θα έπρεπε να είναι συνθήκες χειρουργείου σχεδόν, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, συνθήκες χειρουργείου. Σας είπα και το πρώτο μέρος ότι νομίζαμε ότι είναι κάτι απλό και δεν χρειάζεται και μεγάλη τεχνολογία κτλ. Αλλά όσο το ψάχνουμε και όσο το συζητάμε,

0: ελαιόλαδο είναι η ποικιλία, ο βαθμός οριμότητας του καρπού, ο χρόνος οικομιδής, η επεξεργασία στο ελαιουργείο. Όλα αυτά μπορεί να δώσουν ένα προϊόν το οποίο είναι άριστο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και στην Κρήτη και σε άλλα μέρη. Γι' αυτό βλέπουμε και το φίλο μου από την Πελοπόννησο και έχει πάρει τόσα βραβεία. Γι' αυτό βλέπουμε και τον άλλο από το Περού και έχει στέλνει το λάδι του στην Αυστρία, γιατί τηρούν κάποιες διαδικασίες.
1: Γιατί έχουν εξελίξει πολλά πράγματα και αυτό συμβαίνει και σε πολλά προϊόντα. Λίγο γρήγορα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αυτό το DMB που αναφέρετε συχνά, τι είναι, εξηγήστε μας το, όσο πιο απλά μπορείτε.
0: Ναι, είναι ένα καινούριο συστατικό,
1: ναι,
0: το οποίο δεν είναι φενόλι, είναι μια αλκοόλη αυτό, ένα άλλο συστατικό. Από την έρευνα, τη βιβλιογραφική έρευνα, γιατί συνέχεια αυτό ασχολούμαστε, και με τη συνεργασία, είχα μια πληροφορία ότι βιβλιογραφική, ότι υπάρχει στο ελαιόλαδο, στο παρθένο ελαιόλαδο, στο κρασί και κάπου αλλού. Το 14 που ήμουν στη Κωνσταντινούπολη, είχα επαφή με κάποιους επιστήμονες, ολκείς θα έλεγα, ένας μάλιστα συνεκδότης του βιβλίου μας της αγγλικής έκδοσης, Φέριντον Σαχίτη.
1: Mm-hmm.
0: Πέρσις, αλλά διαπρέπει στην Αμερική. Και λέω, αυτό το πράγμα θέλω να το προσδιορίσουμε. Είχα μια συνεργασία με κάποιον από την Ταϊβάν, τελικά δεν προχώρησε. Τελικά καταφέραμε και το προσδιορίσαμε αυτό το συστατικό. Είναι κάτι το οποίο δρά και αυτό από πολύ στην υγεία μας, θετικότατα. Στον οργανισμό μας δημιουργείται κάποια ένωση, η οποία ένωση με το οξυγόνο οξυδώνεται και αυτό το αποτέλεσμα έχει δυσμενή επίδραση, προκαλεί καρδιακές παθήσεις, αθυροσκλήρωση και ένα σωρό από ασθένειες. Το DMB ως έχει, σαν DMB, το αγοράζουμε το πρότυπο από μια εταιρεία, από τη Γερμανία, από οπουδήποτε, αυτό που έχει δοκιμαστεί έχει παρεμποδίσει το σχηματισμό αυτού του συστατικού, το οποίο δημιουργείται στον οργανισμό μας από την κατανάλωση κρέατος κτλ. Κτλ. Και παρεμποδίζει λοιπόν να σχηματιστεί αυτό το συστατικό, το DMA και στη συνέχεια DMAO. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που λένε αυτούσιο αυτό το συστατικό δρά αποτελεσματικά. Δεν αφήνει το άλλο να σχηματιστεί. Ερχόμαστε εμείς τώρα και λέμε, για να, αφού είναι τόσο σημαντικό, για να δούμε, υπάρχει και στο ελαιόλαδο. Και κάνουμε το ξεκίνημα. Και στέλνουμε δείγματα, Ελλάδα, Τουρκία, και βρίσκουμε αυτό το συστατικό. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο, απομονώσαμε αυτό το συστατικό και σε ένα από αυτά τα δείγματα βρέθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, κύριε Κίρτσάι, θα μου λέγατε? Σημαίνει τίποτα? Ίσως δεν σημαίνει. Απλώς να πούμε ότι το λάδι μου περιέχει αυτό. Ναι. Και λέμε επίσης ότι, ξέρεις, είναι καλό για την υγεία. Ωραία. Θα ακολουθήσουν λοιπόν έρευνες, και αυτό είναι το επόμενο βήμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ιατρικές έρευνες σε συνεργασία με το Yale, συνεργασία και με ελληνικά πανεπιστήμια και με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα πάνω σε αυτό.
1: Συνεχώς ανακαλύπτουμε πράγματα.
0: Ανακαλύπτουμε πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο. Και να σημειώσω το εξής, αν μου επιτρέπετε. Είχαμε και μια δημοσίευση γι' αυτό. Το συστατικό έγινε πέρυσι τον Ιούνιο. Σε ένα περιοδικό που έχει σχέση με το ρόλο, το βιολειτουργικό ρόλο των τροφίμων, και μάλιστα συνέπεσε και έγινε δημοσίευση την ημέρα της γιορτής μου, της 30 Ιουνίου. Σύμπτωση, σύμπτωση. Και είναι, σας λέω, η πρώτη δημοσίευση που αφορά αυτό το

0: στατικό.
1: Το σημαντικό είναι ότι για ένα προϊόν που παράγεται χιλιετίες, που νομίζαμε ότι τα ξέραμε, τίποτα δεν ξέραμε και συνεχώς μαθαίνουμε.
0: Αυτό είναι γεγονός αναφισβήτητο.
1: Αυτό είναι.
0: Και λοιπόν, αυτό, ναι.
1: Ναι. Όχι, ολοκληρώστε, γιατί ναι. Θέλω να πάω και σε ένα-δυο άλλα να μην τα αφήσουμε αναπάντητα.
0: Ναι. Και αυτό που λέγαμε ότι ξέρεις, επειδή είναι κάτι απλό, νομίζαμε ότι δεν έχει τεχνολογία. Που λέγαμε όταν υπηρετούσα στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Πριν από χρόνια, πριν από 45 χρόνια.
1: Ένα ερώτημα που έχει τεθεί και από ακροατές, επειδή είπατε ας πούμε, για το Περού, είναι ότι βλέπουμε χώρες καινούργιες και μπαίνουν στην παραγωγή του ελαιολάδου. Μπαίνουν, είτε είναι στο μεσογειακό χώρο,
0: ναι.
1: Είτε είναι σε άλλες χώρες που δεν τις είχαμε κατά νου. Αυτοί καταναλώνουν ελαιόλαδο, ή απλώς μπαίνουν γιατί βλέπουν ότι η αγορά είναι καλή. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα είπαμε το Περού. Στο Περού τρώνε λάδι.
0: Τρώνε, αλλά όχι τόσο όσο θα πρέπει να τρώνε. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια να πείσουμε αυτούς τους καταναλωτές, τους Περουβιανούς να τρώνε. Αλλά
1: όπως και στην Αμερική. Έτσι.
0: Δεν στην Αμερική, ναι, αλλά στην Αμερική αρχίσαν και τρώνε τώρα. Ναι. Στην Αμερική αρχίσαν και τρώνε.
1: Περισσότερο το βλέπουν βέβαια φαρμακευτικά.
0: Φαρμακευτικά, στο Γέλ και στο Ντέβις. Αλλά μια που είπατε για Περού, πάμε για Νότια Αμερική, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια, τώρα 2-3 χρόνια, έχω μια συνεχή ενόχληση από κάποιον από την Παταγωνία.
1: Παταγωνία.
0: Παταγωνία, που έχω προσκληθεί να πάω. Υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να δώσουν προϊόν καλό και χρειάζεται η κατάλληλη προώθηση και η κατάλληλη διαφήμιση και χρειάζεται και από το κράτος.
1: Λοιπόν,
0: δεν σας κρύβω ότι έχω κάποια παράπονα. Να μην μπούμε στο άλλο θέμα.
1: Και ποιος δεν έχει. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας δυστυχώς τέλειωσε την ωραία συζήτηση, έτσι γίνεται πάντα, σπορέλα και οτιδήποτε άλλο τα διαγράφουμε από τη διατροφή μας, ενώ για λόγους υγείας.
0: Για λόγους υγείας, ναι, για λόγους υγείας, ιδιαίτερα όταν το σογέλαιο. Το σογέλαιο, να το χρησιμοποιείς στο τηγάνι, είναι ότι χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το σογέλαιο. Γιατί αυτά είναι πολυακόριστα, όπως τα λέμε, και οξυδώνονται με θερμοκρασία. Το ελαιόλαδο, σε αντίθεση, είναι μονακόριστο και είναι αντεκτικό και έχει και αυτά τα συστατικά. Όχι και τα άλλα δεν έχουν.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν, σπορέλαια, φινικέλαια, σογέλαια, όλα αυτά μακριά και αγαπημένοι. Αυτό έχουμε καταλάβει τελευταία χρόνια. Ναι. Το ελαιόλαδο, ακόμα και στο τηγάνι, νομίζω ότι μία φορά.
0: Και δύο μπορεί, αρκεί να, σε μια θερμοκρασία που να μην καπνίζει, γύρω σε 180 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα δημιουργούνται κατά το τηγάνισμα κάποια συστατικά που είναι επικίνδυνα για τη υγεία. Τρανσοξέα λέγονται αυτά. Στο ελαιόλαδο λοιπόν, σε μια έρευνα που έχουμε κάνει, συγκριτικά ελαιόλαδο και σπορέλαια, διαπιστώσαμε με ένα φίλο από την Κύπρο, ενώ είμαστε στην Αμερική, διαπιστώσαμε ότι στο ελαιόλαδο τα τρανσοξέα που σχηματίζονται κατά το τηγάνισμα είναι πολύ λιγότερα από ότι σε άλλα λάδια, σε άλλα σπορέλαια. Γι' αυτό άλλωστε, προσπάθησαν να βγάλουν το λάδι κανόλα. Το έχετε υπόψη σας το λάδι κανόλα, δυστυχώς θα μπει και στην ελληνική αγορά. Αυτό τι είναι. Προέρχεται από την ελαιοκράμβη, ένα κτηνοτροφικό φυτό. Κάνανε προσπάθεια με τη γενετική μηχανική και μειώσανε τα πολυακόρεστα και αυξήσανε τα μονοακόρεστα. Όπως είναι το ελαιόλαδο. Γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Ασφαλώς γιατί το μονακόρεστα έχει. Και να σας πω και κάτι. Έχει την ονομασία κανόλα. Καναδέζικο λάδι. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι ξέρετε, βλέπουν ότι θέλουν να είναι μπροστά πάντα, μόλις είδαν αυτή την εφεύρεση και την έρευνα που είχαν κάνει οι Καναδέζοι, λέμε εμείς είμαστε. Και πήγαν στα δικαστήρια. Κι όμως κερδίσαν οι Καναδοί. Και γι' αυτό έχει την ονομασία κανόλα oil, καναδέζικο λάδι δηλαδή. Το οποίο σας λέω προήλθε, έχει με βέβαια υψημένο ποσοστό ελαϊκού οξέως που είναι μονακόριστο, αλλά δεν πάβει να προήλθε από γενετική μηχανική.
1: Κύριε καθηγητά, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα. Πέρασε
0: ευχάριστη
1: ώρα. Θα σας απολαύσουμε και στο συνέδριο. Έτσι.
0: Νομίζω
1: ότι και όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Ασφαλώς, και θέλω να καλέσω τους πατριώτες μας.
1: Είναι στο εκθεσιακό
0: χώρο. Ναι, και στον εκθεσιακό χώρο.
1: Στις Γούρνες να πω.
0: Ναι, είναι
1: ένα διεθνές.

0: διεθνές συνέδριο με πολύ καλούς επιστήμονες, πρέπει να το πω.
1: Πάρα πολύ καλούς.
0: Έτσι.
1: Να σας πω το εξής. Είναι Έλληνες, ψυχολόγοι και συνάδελφοι που υπηρετούν εδώ και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και από το ΙΤΕΘΑ είναι και από το ΠΑΤΝΗ, από το Ινστιτούτο Ελέας, από τη ΣΥΤΙΑ, από την Αθήνα.
0: Ναι, ναι, έχει
1: ναι.
0: Πολύ αξιόλογους.
1: Και συνάδελφοι, σας λέω, και άλλοι που δεν θα μπορέσουν να έρθουν, από τη Βραζιλία. Αυτή είναι μια μορφή. Θα το δείτε και θα αναφέρω σε αυτό. Από τη Βραζιλία, από την Τουρκία ήρθαν τόσοι συνάδελφοι, στους οποίους έχουν μια συνεργασία άριστη. Στον επιστημονικό τομέα νομίζω ότι επιβάλλεται να υπάρχει συνεργασία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Και επίσης και θα έχουμε και από την Τινησία και από τη Λιβύη.
0: Όλες οι χώρες που μπαίνουν πολύ, έχουν μπει, όχι μπαίνουν δυναμικά στο χώρο του Ελλάδου, έτσι, ναι. Να τα λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Τσάκη, νομίζω
1: ευχαριστώ
0: ότι
1: θα
0: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί
1: εδώ
0: δεν φίξαμε παρά ελάχιστα.
1: Ναι, έτσι, όντως.
0: Αλλά η ώρα είναι περιορισμένη.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ευχαριστώ
1: το
0: πολύ. Καλή επιτυχία και στο συνέδριό σας και για το βιβλίο. Έχουμε πολλά να πούμε. Μπορούμε να τα λέμε και τηλεφωνικά κάποιες στιγμές.
1: Βεβαίως, με τα χαράς μπορούμε να τα λέμε. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δεν σας κρύβω ότι έχω 5-10 φίλους στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα.
0: Παντού έχετε φίλους, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, και είχαμε κάποια συζήτηση. Ναι, και τα λόγια τους, τα σχόλιά τους για την προσωπικότητά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Και αυτό με ευχαριστεί. Και λοιπόν, θέλω να το σημειώσω.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

Πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, την γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3
1: βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: χωτιώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007. Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει παροιμία.

0: Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους χερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν. Ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι, η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι, γιατί

0: Είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που το λένε,
0: και εγώ το
1: να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγα πια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το
0: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω, θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι αγωνίες να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος αλλά θα είμαι δεύτερος και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008, αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα, άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας,

0: να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκευαστικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο.
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι και γερό για το στομάχι αυτό, ναι. Δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσει το

0: Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ ένα παράδεισο Σπαρτό, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
0: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αυτή. Αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμιλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.

0: αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές. Δηλαδή, του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται.
1: Ωραία.
0: Για να γνωρίζουν οι
1: κάνουμε το χυλό μας, αυτό το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφρά...
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε
0: από
1: βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα
0: μας. Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι,
0: ε?
1: Βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δισέγγωνα δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Γιάννα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Απήγατε και εσείς
1: ήρθα εδώ.
0: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
0: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς. Βέβαια.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Τώρα βρήκατε, θα τη γεμίσω με κανέλα,
1: δεν
0: έτσι μου αρέσει κανέλα.
1: Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ,
0: ναι.
1: Στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμι,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ.
0: Α,
1: αρκετό
0: μπόλικο.
1: Θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι,
0: αυτές
1: είναι
0: που
1: και ο πολιτιστικός. Εδώ ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού συλλόγου.

0: Όχι σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Ε, βέβαια. Με παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα. Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε.
0: Όχι.
1: Πώς
0: έτσι. Δεν είμαι. Μάλλον. Δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα, έπρεπε να έχουμε πάρει. Γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές. Είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε! Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι κι εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.

0: 11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
1: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια λόγω της, του κακού γεγονότος.
0: Κατεβήκαμε, μας, σε κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύουνταν. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
0: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι κοιμηθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
0: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το μαζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς και φοβούντανε.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σε ένα αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλ και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκανε οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα, ότι την αρχή βέβαια δεν το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο
0: αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε στι τερανορίε, αλλά μα είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Σε έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήρανε οι δικοί μα άνθρωποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρο, μακριά. Μα είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά,
0: βοσκούς. Κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν πήρα. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το χάσα. Ένα χρόνο παντού.

0: τρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών να παιδάξει. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα Πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις χαίρεστε. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας
0: ευχαριστώ,
1: την ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν, τώρα δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι, δεν γίνονται τώρα. Αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά,
1: τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, και καθόμασταν παθερόμε εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσικνάκι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει 2 φίλους του.
1: Σας έκλεψε?
0: Ο άντρας, ναι, και φύγαμε.
1: Α,
0: και δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα ήρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι ήλεγε? 3 κορίτσα είσαστε έτσι. Και 3 χαριτωμένες. Μα προπαντώ σε δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας, ε?
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα Βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κουπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Σε έκανε καντάδα.
0: Ναι, το σε έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδήσει αυτό που την αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε 2?
0: Ναι, δεν σου λέω.
1: Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουμε καντάδα.
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το
1: χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό της Χελιός έχει τόσες ομορφιές, δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
2: Ανιψιός του Λευτέρη.
1: Έτσι. Yeah. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του που, και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε.
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει. Δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο.

0: Γραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου, μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
0: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω, στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί, τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
0: τα
1: εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα, και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε καλά.
1: Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα. Πραγματικά ιδιαίτερα.

0: ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τη χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιο του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λίγο τώρα θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων.

0: την εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
1: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: πού
1: τι
0: είναι
1: λέτε,
0: αυτό,
1: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
1: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς Νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
1: Γενικά συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κάτω από τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή, γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
1: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόντα. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
0: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
1: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει wow, τι όμορφο, τι έξυπνο, θα έλεγα όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης Και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
0: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
1: Περιμένουμε.
0: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
1: στάρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω: Wow, είναι τέλειο! Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω: Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα. Δηλαδή,
0: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
1: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή, εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
1: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
0: Λεώνας, ε.
1: Ναι, να ήταν προς βουνό.
0: Εντάξει, είμαστε μονίσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: το ξύπνημα μια.
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δει.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».

0: έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
1: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
2: Γιατρία, δεύτερα, στοπ.
3: Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω εξωφρώνει πολύ τα χείλια σου.
2: Ρε Νίκη, μη μιλάς.
3: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
1: Μα είσαι έτσι. Δεν φτάνω εδώ.
4: Εδώ
1: πέρα. Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
1: Θα καεί η καρκάνα μου.
2: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
0: Έλα, πάμε.
2: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
0: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.

0: Γιατί γυαλίζουνε.
1: Ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
2: Θα πάει.
1: Ναι! Το χάσαμε.
0: Ποια κρύβει η νίκη, ποια κρύβει.
3: Χιλιάδε.
0: Ποιο μπορεί να βάλει αυτό το backstage, ε.
1: Και μαντέψτε τι θα σα στήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζω ότι και με σπρώχνει κιόλα.
4: Σε σπρώχνει και αφήνει.
1: Τι με πώ, αφού κοντεύω να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θε.
4: Άκου το πρώτο.
1: Θε μια ράχνη στα μούτρα σου.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, για σαν ανιστό. Το είδα, αυτό το κρατούσε.
4: Τι θε, ακούσα πουλάκια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε.
4: Όχι, εσύ. Στοπ. Μα κάτω τον άνθρωπο.
0: Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Υπό άκρα μυστικότητα και μέσω Σούδας μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού το ζευγάρι για την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Μάλιστα, ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης του εγκλήματος θα βρίσκεται προσωρινά σε κελί προστασίας. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν και τον ρόλο της 56χρονης συζύγου του, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μαζί με τον 54χρονο την στιγμή του εγκλήματος. Με άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν από τα Χανιά στον Πειραιά ο 54χρονος που κατηγορείται για

0: την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα και η σύζυγός του. Το ζευγάρι ταξίδεψε με το πλοίο Κίσαμος και στην συνέχεια οδηγήθηκε υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος θα κρατηθεί προσωρινά σε κελί προστασίας, καθώς υπάρχουν φόβοι για επίθεση από άλλους κρατούμενους.
1: Θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και τη συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ηλυμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού. Τυχαία συνάντησης όταν έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος και της αδελφής του. Τυχαία συνάντησης όταν εξαπολύονται απειλές ευθαρσώς, όταν έχει προηγηθεί το τελευταίο μίζωνος απαξίας περιστατικό, το οποίο έθεσε σε ιδιαίτερο κίνδυνο το θύμα όταν ο ίδιος το κυνήγησε και το σώθηκε επειδή μία γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, δυστυχώς το έσωσε προσωρινά το παιδί.
2: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα είναι μια δίκη η οποία θα έχει μια διαδικασία που θα έχει μακρά διάρκεια, θα υποθούν τα πάντα. Ήταν μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του. Από εκεί και πέρα όλα θα κρυθούν στην πορεία.
0: Την ίδια ώρα η οικογένεια του 21χρονου υποστηρίζει πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία το αυτοκίνητό του βρισκόταν κοντά στο σημείο πριν από την δολοφονία. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του 54χρονου ότι συνάντησε τυχαία τον Νικήτα στον δρόμο.
1: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες. Το παιδί ήταν στοχοποιημένο.
0: Όπως συγκλώνησε με τον επικίδιο στην κηδεία του 21χρονου Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος, με νέο μήνυμά του τόνισε πως η λεβεντιά της Κρήτης δεν έχει σχέση με την βία και την εκδίκηση και κάλεσε να σταματήσουν οι πυροβολισμοί στο νησί.
3: Κοιτάξτε, η τραγωδία που ζούμε τις τελευταίες ημέρες στον τόπο μας, στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Ούτε έχουμε το δικαίωμα, έτσι θα το πω όπως το σκέπτομαι, να ξανανεβούμε στα σύννεφα για να ξαναπέσουμε την επόμενη φορά. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και ξεκινώ από τη δική μας αυτοκριτική ως ποιμένων. Ο λαός μας χρειάζεται επανακατοίκηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Σας παρακαλώ όλους και υψώνω αυτή τη φωνή αγωνίας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο μεν καλός και στο βαθμό που μας αναλογεί να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, γιατί δεν είναι αυτό η Κρήτη. Δεν είναι η εγκληματικότητα η Κρήτη, δεν είναι η αυτοδικία η Κρήτη.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, λέγοντας πως αν είχε περισσότερες σφαίρες θα τις χρησιμοποιούσε όλες. Παράλληλα ζήτησε να περάσει μια τελευταία φορά από τον τάφο του γιού του.
2: Θέλω να κάνω μια έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους, αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους, αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μη βάζετε στα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμιο συναγερμός έχει σημάνει για τον Χανταϊό. Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε επαγρή ύπνιση, ενώ οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνει μεταξύ άλλων πως δεν πρέπει να υπάρχει φόβος στο νησί, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στα μέτρα και τα πρωτόκολλα που τηρούνται στα κρουαζιερόπλοια που φτάνουν στην χώρα μας.
5: Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει εξελίξεις που αφορούν τον χαρακτήρα.

0: 42 με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με επιβάτες να χάνουν την ζωή τους και αρκετούς να νοσούν. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, επισημένοντας πως είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του χανταϊού στη χώρα μας.
1: Οι κάτοικοι όχι μόνο του λιμένα Ηρακλείου και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ελέγχονται όλες αυτές οι διαδικασίες της απεντόμως μειοκτονίας των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στα ελληνικά λιμάνια. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει φόβος κανένας, σύν το ότι σας ξαναλέω είναι πολύ μακρινό να βρεθεί αυτό το είδος του χανταϊού και στη χώρα μας και τόσο γρήγορα, εκτός και αν κάποιος από τους επιβάτες που, εντάξει, κατά δήλωση υπήρχε κάποιος αλλά εθνικότητας όχι που μένει στη χώρα, θα μπορούσε, αν δεν έχει περάσει το διάστημα και παρακολουθεί, θα μπορούσε δυνάμει, αν και ήταν στενή επαφή, να έχουν κάποιο θέμα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχία.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τόσο στα λιμάνια της Κρήτης, όσο και σε ολόκληρη της χώρας, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, τοποθετούνται παγίδες και σημεία εχνηλάτησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποντίκια εντός των πλοίων.
1: Εμείς από τους ελέγχους που κάνουμε, ένα από τα τμήματα που ακολουθούμε στον έλεγχό μας είναι και το κομμάτι της απεντόμωσης μειοκτονίας. Γιατί για να μην ξεχνάμαστε, υπάρχει και το πρόβλημα και από κουνούπια και πρέπει να, ειδικά από πλοία που έρχονται από λιμάνια που υπάρχουν κάποια είδη που είναι επικίνδυνα, ελέγχουμε και το κομμάτι της μειοκτονίας. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες και εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα τα πλοία ήδη, τα κρουαζιερόπλοια. Ελέγχουμε ακόμα και τον τρόπο που δένει ένα πλοίο στο λιμάνι, ώστε να μην ούτε ανεβαίνουν αλλά ούτε και κατεβαίνουν τροχτικά. Τα πλοία πρέπει να πω ότι έχουν δύο συστήματα, ενεργητικής και παθητικής παρακολούθησης. Ενεργητική είναι αν βρούνε κάποια συμπτώματα ή ακόμα δούνε και ποντίκι, ή προληπτικά τοποθετώντας παγίδες και σημεία εχνηλάτησης για να δουν αν υπάρχουν πληθυσμοί των τροχτικών.
0: Για τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ο κύριος Παπαδάκης έκανε λόγο για μεμονωμένο αλλά σοβαρό περιστατικό που ανακοινεί ξανά τις διαδικασίες για κρίση στη δημόσια υγεία όπως αυτή. Γεννώνται ερωτήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, αν τηρήθηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού από τη στιγμή που οι επιβάτες κατέβηκαν από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, με το δεδομένο ότι δεν έγινε σε όλους η διαδικασία της ιχνηλάτησης, άρα οι μετακινήσεις μέσω αεροπλάνων ή άλλων μέσων μεταφοράς τέθηκαν σε επικινδυνότητα.
1: Μιλάμε για σίγουρα ένα μεμονωμένο περιστατικό, σοβαρό μεν, αλλά που ανακοινεί πάλι τις διαδικασίες σε κρίσεις δημόσιας υγείας όπως αυτή. Έχουμε ένα περιστατικό που είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια. Είναι πολύ καλός αερισμός, γιατί συνήθως γίνεται ανακύκλωση του αέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολύ καλή απομόνωση. Γεννάται το ερώτημα που βλέπετε, δεν αφήνουν να κατέβουν σε λιμάνια οι επιβάτες υπό το φόβο οι κάτοικοι. Δεύτερον, που ανέκυψε ότι κάποιοι έφυγαν και δεν ιχνηλατήθηκαν, με αποτέλεσμα όλες οι μετακινήσεις του μέσω αεροπλάνου, μέσω άλλων μέσων να τίθεται σε επικινδυνότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε καθαρά και μόνο για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν νομίζω πρέπει να μας ανησυχεί και ως χώρα και ως νησί.
0: Εγκύκλιο για τον τρόπο διαχείρισης κρουσμάτων, λιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή την παγκόσμια εγρήγορση σχετικά με τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται σημεία που αφορούν τόσο νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος, όσο και τη διαχείριση επαφών κρουσμάτων οξέων αναπνευστικών λοιμόξεων, αλλά και τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του γαστρεντερικού συστήματος. Για τη διαχείριση των ύποπτων ή διαγνωσμένων κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν απομόνωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο τηρείται γραπτό σχέδιο ιατρικής απομόνωσης.
2: Από την 1η Οκτωβρίου καθιστάται υποχρεωτική, ακόμη και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής, η δήλωση συγκομιδής ελιάς για τους ελαιοπαραγωγούς. Η δήλωση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως και 31 Μαΐου του επόμενου.
0: Το ελαιοκομικό μητρό μπαίνει πλέον στην ζωή των παραγωγών ελιάς και ελαιολάδου με στόχο

0: να υπάρχει πλήρης εικόνα της ελληνικής παραγωγής. Η αναλυτική εγκύκλειος που θα ξεκαθαρίσει τις προθεσμίες και όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αναμένεται το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθεί μία εγκύκλειος η οποία θα καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται ένας παραγωγός ελαιολάδου να κάνει την εγγραφή του στο ελαιοκομικό μητρό.
0: Πρόκειται για την επίσημη καταγραφή των ελαιοπαραγωγών και των χωραφιών με ελιές. Στην πράξη το κράτος θέλει να γνωρίζει ποιος έχει ελιές, πόσα δέντρα υπάρχουν και τι παραγωγή δηλώνεται. Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, υποχρεωμένοι να εγγραφούν θα είναι όσοι διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα.
1: Ο λόγος της επιθυμίας του κράτους για την πλήρη καταγραφή της παραγωγής είναι γιατί θέλει να δίνονται σωστά οι επιδοτήσεις. Επίσης θέλει να σταματήσει τις παράνομες μετακινήσεις και τις ελληνοποιήσεις ελαιολάδου και θέλει να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Η διαδικασία αναμένεται να γίνει ηλεκτρονικά με στοιχεία από τον ΟΣΔΕ και τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, ενώ οι παραγωγοί πιθανόν να χρειαστούν τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια και στοιχεία των χωραφιών.
1: Αναμένουμε με αγωνία την εγκύκλειο του Υπουργείου, καθώς υπάρχουν αγρότες ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, που να θυμίσουμε ότι είναι σε δύο στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι να καταγράψει ο αγρότης τα ελαιόδεντρα τα οποία διαθέτει. Παράδειγμα, διαθέτω 100 ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές. Εκτός όμως από αυτή την καταγραφή, εν συνεχεία, θα πρέπει κάθε χρόνο στη συγκομιδή να δηλώνει και την ποσότητα του λαδιού την οποία έβγαλε.
0: Η διαδικασία θα γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα η εγγραφή στο Μητρό και στην συνέχεια κάθε χρόνο η δήλωση συγκομιδής για την παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου.
1: Να πούμε ότι αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή η πρώτη της καταγραφής και μετά κάθε χρόνο να δηλώνεις το λάδι το οποίο έβγαλες ως παράγωγος, πλέον θα είναι απαραίτητο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν και πρόστιμα, όπως επίσης αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν θα μπορέσει ο παραγωγός να πάει στο ελαιτριβείο και να αλέσει τις ελιές του αν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη διαδικασία της καταγραφής. Περιμένει λοιπόν ο αγροτικός κόσμος με μεγάλη αγωνία εκείνη την εγκύκλειο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι προσιτή στον κόσμο, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι αγρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την γραφειοκρατία και τη διαδικασία, υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί, υπάρχουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ που δεν συμφωνούν πιθανόν με εκείνες τις οποίες έχουν στο ε9 τους παραγωγή.
0: Μάιος όπως Ιούλιος στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 30 βαθμούς. Ντόπιοι και τουρίστες αναζήτησαν ανάσες δροσιά στις κοντινότερες παραλίες του Ηρακλείου. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι κριτικοί έδωσαν ραντεβού στις παραλίες, με την θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές του νησιού να ξεπερνά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι λουόμενοι αναζήτησαν μία ημέρα ξεκούρασης, επιλέγοντας να κάνουν τις βουτιές τους κάτω από τον καυτό ήλιο, να ξαπλώσουν στη σκιά της ομπρέλας ή να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους.
2: Η θάλασσα είναι ακόμα δροσερή, δηλαδή μέχρι και χθες. Και προχθές είχε 16-17 βαθμούς. Σήμερα ανέβηκε λίγο, 10 στους 19. Που εντάξει, προσφέρεται για μπάνιο, σιγά σιγά δηλαδή.
3: Σήμερα πίνουμε τις ρακιές μας, τρώμε τα φρουτάκια μας εδώ και όλα καλά.
2: Το γίνεται σε
3: βεβαίως, πάντα βουτάμε. Και με τη βροχή όταν είναι βουτάμε εμείς. Δεν έχουν να κάνει τώρα. Εμείς και όταν βρέχει βουτάμε.

0: Γεια σε όλους.
1: Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Το νερό είναι κρύο. Δεν είναι για πολλή ώρα.
0: Σωστό είναι.
1: Αλλά αξίζει και η παραλία και η εκτόνωση των παιδιών.
0: Είναι το πρώτο σας μπάνιο για φέτος?
1: Το δεύτερο σήμερα. Mm-hmm. Κάναμε άλλο ένα χθες.
0: Αυτός ο αδερφός μας τα χάλασε όλα.
1: Φτιάξαμε καστράκια, πυργάκια. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ ωραίος και βοηθάει.
2: Οικογένειες, παρέες, μικροί και μεγάλοι, απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα. Τα μικρά παιδιά έπαιζαν στην άμμο, ενώ δεν έλειψαν και οι βουτιές στην θάλασσα, η οποία, όπως δήλωσαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ήταν δροσερή.
3: Έκανα βουτιές πριν, ναι. Αλλά ο παπάς δεν μας άφησε καθόλου. Κάνουν πολύ λίγο.
0: Είναι ζεστό το νερό ή κρύο?
3: Κανονικό.
0: Κρύο είναι.
3: Παπά, πάμε κολυμπήσω.
1: Η θάλασσα είναι κρύα, ναι. Αλλά είναι όμως ανεκτή για ένα τερτάκι, 20 λεπτό, άνετα. Πες και εσύ.
3: Τώρα που κολυμπήσαμε στην αρχή, αρχίζει και ζεσταίνει το νερό. Άμα θέλει να πάει κάπως, τώρα αρχίζουν οι μέρες και ζεσταίνουν.
4: Εμένα μου αρέσει πολύ μπάνιο που κάνω όλη μέρα.
2: Έρχεσαι πρώτη φορά για φέτος?
4: Ναι. Έχετε πρώτη φορά έχουμε.
2: Και μπήκε στη θάλασσα?
4: Ναι, λίγο.
2: Υπήρξαν όμως και εκείνοι που δεν βούτυξαν, αλλά προτίμησαν να απολαύσουν τον καφέ τους με θέα την θάλασσα κάτω από τον λαμπερό ήλιο.
5: Εμείς περιμένουμε λίγο να ζεστάνει ο καιρός περισσότερο. Άμα είσαι σε νησί, είναι το καλύτερο να έρχεσαι εδώ πέρα και να πίνεις τον καφέ και να κάνεις μια βόλτα.
6: Και ένα τέτοιο νησί, βέβαια, όπως η Κρήτη.
7: Εμείς κρυώνουμε λίγο ακόμα. Τα παιδάκια όμως όχι. Είναι πιο τολμηρά. Είναι κρύο το νερό, παιδάκια,
8: ναι,
7: που μπήκατε?
8: Λίγο.
7: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
5: Λίγο κρύο, ναι.
7: Οπότε μπαίνουμε και βγαίνουμε, μπαίνουμε και βγαίνουμε.
2: Στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής ο απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το έργο της Δημοτικής Αρχής τη διετία 2024-2025.
9: Με αναφορά σε μικρά και μεγάλα έργα, παρεμβάσεις που έγιναν στην πόλη αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης τον απολογισμό της πρώτης διετίας της θητείας του στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της και ξεκίνησε την παρουσίασή του με την αναφορά πως πολύ σύντομα το έργο ανάπλασης του κόλπου του Δερματά θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης.
10: Έχουμε το πράσινο φως για την ένταξή του από την διαχειριστική αρχή. Τι είναι αυτό και γιατί το θέλουμε τόσο? Γιατί βεβαίως θέλουμε να σώσουμε τα τείχη, θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά θέλουμε και την διπλή αστική παραλία στην απόλυξη της λαϊκής συνοικίας της Αγίας Τριάδας.
9: Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς όπως είπε σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την αποκομιδή στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα.
10: Ακριβώς επειδή η καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν ήταν η καθαριότητα την οποία θα θέλαμε στο επίπεδο το οποίο αξίζει η πόλη και οφείλεται στην πόλη, δημιουργήσαμε αυτό το μεικτό σύστημα, το μελετήσαμε επιστημονικά, το μελετήσαμε επισταμμένα. Καταλήξαμε σε έναν διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πέρασε από όλα τα στάδια. Βεβαίως υπήρξαν αντιρρήσεις και αντιστάσεις. Αυτό δεν είναι έκπληξη. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του αναδόχου.
9: Έντονη κριτική άσκησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία της, αλλά και για την επίκληση σε προβλήματα που κληρονόμησε.
2: Άνοιξε και επίσημα τις πύλες του το Κέντρο Υφαντικής στα Ανόγια. Στην εναρκτήρια έκθεση του κέντρου παρουσιάζονται υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944 με αντιπαραβολές διαφορετικών τεχνικών ύφανσης και ευαφικής που χαρακτηρίζουν την ανογιανή παράδοση.
8: Με ιδιαίτερη συγκίνηση και συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στα Ανόγια τα εγκαίνια του νέου κέντρου υφαντικής, ενός χώρου αφιερωμένου στη διατήρηση και ανάδειξη της ανογιανής υφαντικής παράδοσης. Το κέντρο αποτελεί δωρεά της Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντακοπούλου προς το Δήμο Ανογίων και υλοποιήθηκε με την ουσιαστική συμβολή της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Στεγάζεται στο παλαιό εργαστήριο της Αγάπης Μπόκου, ένα κτίριο με έντονο ιστορικό και συμβολικό

0: χαρακτήρα, καθώς μετά την καταστροφή των Ανοργίων τον Αύγουστο του 1944 αποτέλεσε χώρο εργασίας για πολλές γυναίκες ή φάντρες του χωριού. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης με στόχο τη διάσωση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευση της τέχνης της υφαντικής στις νεότερες γενιές.
1: Η εγγονή Κωνστάντζα Μπόκου με τη δυσέγγονη την Κάρμεν καταφέρανε να μετατρέψουν σε ένα νέο σημείο όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να αναγεννηθεί η φαντική τέχνη και στα Νόγια και στον Ορεινό Ψιλορίτη. Θα είναι επισκέψιμη. Στον πρώτο μήνα, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα γίνει το business plan, όπου μετά θα ανακοινωθεί και το ωράριο λειτουργίας του και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των πραγμάτων.
2: Είναι μια δωρεά που κάνει η οικογένειά μου τη βιοτεχνία της γιαγιάς Αγάπης, η οποία μετά το ολοκαύτωμα του χωριού μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, ξεκίνησε εκεί τη βιοτεχνία της, όταν ορθοπόδησε ξαναγύρισε στο χωριό και δίνοντας δουλειά και στις υφάντριες του χωριού και ενισχύοντας τοπική οικονομία. Το κτίριο αυτό, σε συνεργασία με το Δήμο, αποφασίσαμε να το κάνουμε ένα κέντρο υφαντικής, ώστε αυτή η τέχνη, η πολύτιμη τέχνη για το χωριό, να αναβιώσουμε με έναν τρόπο δημιουργικό, καινοτόμο και να διατηρήσουμε έτσι την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και των Ανογείων.
0: Στην εναρκτήρια έκθεση παρουσιάστηκαν ιστορικά υφαντά που διασώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944, καθώς και σπάνια δείγματα παραδοσιακών τεχνικών ύφανσης και βαφικής της ανογιανής παράδοσης. Ξεχωριστή θέση κατήχαν τα υφαντά της Αγάπης Μπόκου αλλά και οικογενειακά κοιμήλια που παραχωρήθηκαν από κατοίκους και υφάντριες των Ανογείων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πολύτιμης συλλογικής παρακαταθήκης.
3: Γνωρίζομαι όλοι μας πολύ καλά ότι η φαντική δεν είναι μόνο μια τέχνη παραδοσιακή εδώ στον τόπο μας στην Κρήτη και στα Νόγια, αλλά είναι και μια ωραία ευκαιρία και αφορμή συνοδοιπορίας και κοινής έμπνευσης όλων των ανθρώπων. Ευχαριστούμε θερμά την Κωνστάντζα, την Κάρμεν, όλη την οικογένεια Σμπόκου για αυτή τη μεγάλη δωρεά που δωρίζουν απόψε στα Ανόγια, σε ένα τόπο που θα είναι ακόμη ένα σημείο συνάντησης και πολιτισμού στον τόπο μας, στη Μητρόπολη μας και σε ολόκληρη την Κρήτη.
2: Είμαι συγκινημένη γιατί και η κόρη μου Κάρμεν συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να λειτουργήσει με έναν τρόπο που η κοινωνία και οι νέοι του χωριού να το αγκαλιάσουν και να είναι ένας ενεργός χώρος, δραστήριος και να ενωθεί με αντίστοιχα κέντρα σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι σε όλο τον κόσμο.
0: Το κέντρο υφαντικής θα φιλοξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικές δράσεις που θα συνδέουν την παραδοσιακή γνώση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο των εγγενείων υπογράφηκε επίσης μνημόνιο συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη, εγγενιάζοντας μία συνεργασία που ξεκινάει με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την υφαντική τέχνη.
4: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενηλίκους χρήστες προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
5: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
6: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση.
6: Πλήρης απαγόρευση 18. Για τους ανηλίκους.
7: Ναι.
6: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
7: Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Τρίτον,
7: και για τα ενοικιαζόμενα.

0: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιά ζώα.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιά ζώα. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
1: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
0: Των αδειών, ναι.
1: Των αδειών.
5: Στις 15-16 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το φαράγγι της Αμαριάς σαν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο ΚΡΕΤ 24, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΗΠΕΚΑ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δρύμου, σημειώνοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος στάθηκαν εμπόδιο στο να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες αποκατάστασης.
2: Η απόφαση να μην ανοίξει το φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι.
6: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αυτοψία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφθεί το φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταπτώσεις υγείας σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα, έχουν προχωρήσει αρκετές εργασίες, και τώρα που μιλάμε δουλεύεται, οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα.
2: Τα τελευταία χρόνια στο Φαράγγι της Σαμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά

0: οδήγησαν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
1: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των ασφαλιστών. Το χαράκι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
2: Τη γιορτή της μητέρας τίμησε η ΔΕΕ Πυρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία της εκπροσώπου τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Ζωσδούκου.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας της 10 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Ισότητα, μητρότητα, ηγεσία», όπου και αναδείχθηκε ο πολυσύνθετος ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων γυναικών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της πολιτικής και της δημοσιογραφίας. Αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη καθημερινότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μητρότητα ως μια κοινή, ανθρώπινη και κοινωνική εμπειρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημόσια παρουσία της γυναίκας, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την πολιτική ευθύνη και τις προκλήσεις της εποχής. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ομιλήτρια της εκδήλωσης, Αλεξάνδρα Δούκου, επεσήμανε πως η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε μία σειρά πρωτοβουλειών για τη στήριξη της μητρότητας, ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στην αγορά εργασίας.
4: Θα ήθελα να υπενθυμίσω μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει, όπως είναι το επίδομα γέννησης, η επέκταση της άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, η κάλυψη περισσότερων κατηγοριών γυναικών, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες. Μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ολοήμερα σχολεία, με τις νταντάδες της γειτονιάς, με περισσότερα vouchers για να μπορεί μια μητέρα σήμερα να μην έχει το άγχος ότι το παιδί της τελειώνει νωρίς από το σχολείο και άρα χρειάζονται και άλλα χέρια και δεν έχει που να το αφήσει. Σίγουρα για μας, στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας και της μητέρας είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν και οι νέες προκλήσεις που αναδύονται μέσα από την ψηφιακή εποχή, η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στην οικογένεια και η διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων, καθώς και ο ρόλος της μητέρας και της πολιτείας στη διαχείριση αυτών των αλλαγών.
5: Η απόψη μας εκδήλωση θα έχει τρεις θεματικές ενότητες. Η κάθε μία από τις ομιλήτριες θα αναφερθεί στα του αντικειμένου τους. Όπως είπα και πριν, το περιεχόμενο είναι καθαρά κοινωνικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση κομματικό και πολιτικό. Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο, όλες τις μητέρες, όλες τις γυναίκες. Απλά να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της είχε τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Το ίδιο πράττει τώρα ο σημερινός μας πρόεδρος και πρωθυπουργός, όπως και παλαιότερα η άλλη αρχηγή της παράταξής μας.
3: Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διοικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με την χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΜΑΙΚ σχετικά με την τουριστική σεζόν του 2025. Και μπορεί ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο. Ωστόσο, η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επανεκτίμησης της τουριστικής ταυτότητας και μια στροφή προς ένα αηφόρο τουριστικό προορισμό.
6: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
7: Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια δυτικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
6: Μπορεί

0: Ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
1: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αδιαρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
0: Πάντως, εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση, αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
1: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν αγκαλιάσει την έρευνα αυτή, δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
0: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
1: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μένα αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
2: Περιφέρεια, αρχές και φορείς τίμησαν την επέτειο των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού με εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο.
3: Στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο επιμνημό συνειδέηση και στην συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 9ης Μαΐου, ημέρα τιμής των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
4: Με τις σημερινές εκδηλώσεις εορτάζουμε την επέτειο της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εορτάζουμε την επέτειο της εθνικής αντίστασης, των εθνικών αγώνων των ηρώων προγόνων μας, ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό, όπου αντιστάθηκαν, πολέμησαν, βασανίστηκαν, θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και κυρίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
5: Μια ιδιαίτερη μέρα τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Για να μπορούμε να παλεύουμε για μια καλύτερη δημοκρατία, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αιωνία η μνήμη τους.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, η αυτοδιοίκηση, θεσμικοί εκπρόσωποι, σώματα ασφαλείας, φορείς, εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες τίμησαν σήμερα την επέτειο των εθνικών αγώνων και της αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού 1941-1944. Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, τελέστηκε δοξολογία από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
4: Αυτοί οι αγώνες αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς και για τις επόμενες γενιές. Μέσα όμως από αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες όπου πάρα πολλά κράτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, στέλνουμε και ένα σαφές μήνυμα: ποτέ πια πόλεμος, ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός, αθάνατη.
3: Το παρόν στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης έδωσαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, βουλευτές, φορείς και πολίτες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1.000 αμάχων πολέμου από κάθε χώρα.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι συμφωνήθηκε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίτευξη της συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχηρία με τη Ρωσία στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών με απότερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ύστερα από 4 και πλέον χρόνια. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση πυρός για τον εορτασμό της επετείου από την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως αν η Ουκρανία επιχειρούσε να διαταράξει τις εκδηλώσεις στη Μόσχα, θα εξαπέλυε μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Στο διάταγμα που υπέγραψε, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι έδωσε εντολή να επιτραπεί διεξαγωγή παρέλαση στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 2020. Επισημένοντας ότι η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες τους, συμπληρώνοντας πως αναμένει από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική επικαιρότητα. Με την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague να παραμένει ανοιχτή, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο στον τέταρτο αγώνα της σειράς, τον play-off, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 86-89 από τη Βαλένθια. Η πράσινη παρουσία...
3: Πίστεψε! Καλάθι! Τελαρέα, κοιτάω, εκεί το άφησε. Χρόνο να εκτελέσει, δεν το έκανε, το κάνει τώρα. Ο Κέντρικ Ναν σκοράρει για τρεις. Το στέλο πάει εκεί. Ο Μοντέρο κράτησε, έβγαλε για τον Πραντίγια. Διεκδικούμενη την πήρε ο Πάντιο. Αναπηδήσεις, πέφτει μέσα. Δύο ακόμη από τον Τόμψον που ανεβαίνει στους 5 και η Βαλένθια στους 6. Δεύτερη ευκαιρία για τον Ναν, το γρήγορο πίκι, ελεύθερο στο Χουάντσο. Καλάθι! Δεν μπόρεσε να σώσει και το ανάποδο lay-up για την Βαλένθια. Μέσω του Γκραντ, ο Ναν θα πάρει κι άλλη ευκαιρία, άνοιξε ο διάδρομος lay-up. Τόμψον κράτησε, θέλει να πάει μέσα, έβγαλε έξω την πήρε ο Γκραντ, έχει βοήθεια τον Ναν. Θα πάει μόνος του και θα μειώσει κι άλλο. Και ο Μοντέρο θα περάσει και θα σκοράρει. Χουάντσο για τρεις. Κόπηκε, αλλοιώθηκε.

0: Χέις Ντέιβις μείωσε. Ο Γκραντ με μια προσποίηση, ο Κουάντσο κοντά. Ο Χέις Ντέιβις καλάθι και φάουλ. Ο Βαλένθια σπάει. Ο Κι πάει στη γωνία, ο Κοστέλο και η μπάλα κυκλοφορεί. Φάουλ πια που είναι αναγκασμένος να κάνει ο Χέις Ντέιβις. Δύο βολές του Δομινικανού. Χρειάζεται γρήγορο σκοράρισμα για 2-3. Να αν βρήκε ένα τρίποντο. Αστοχή, αλλά ο Χουάντσο δίνει δεύτερη ευκαιρία. Χέις Ντέιβις. Ούτε και αυτό. Τρίτη ευκαιρία μέσω του Γκραντ. Μια προσποίηση του Όσμαν. Ναι! Στα 7,6. 7,8. Πήρε ο Τόμσον. Φάουλ πολύ γρήγορα. Ο Χουάντσο. 20.000 κόσμος τσελαριάζεται. Κουνάει χέρια. Η δεύτερη χάθηκε. Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να ισοφαρίσει. Άργησε ο Χέις Ντέιβις. Την πέταξε από το κέντρο. Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 21χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφω με τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνος.
3: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
4: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
5: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος

0: πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
1: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
1: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτοτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμε σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα.
5: Πρέπει...
6: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια έτσι ώστε να είναι ασφαλές.

0: ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή. Γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών, ναι.
3: Των αδειών.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός... λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει

4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρότικα αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

Το Λεόλαντο παράγει στις κορφές Μαλευεζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε

0: κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτη Μαντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα, απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη. Ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερους κωδικούς, προσεγμένη πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων. Έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς, με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την γκάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Παγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτινγκ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σαν άλλο δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Έτσι. Ναι. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Flavor. Flavor.
2: Flavor Me. Flavor Me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε. Να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις.
1: Πού θα
2: χαρά. Όπου θέλεις.

0: δράση των περιφερειών, αλλά είναι στα χέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή οι πρωθυπουργοί των 28 χωρών θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και βέβαια βλέπετε ότι...
1: Θα μαζευτούν στην Ελλάδα 5-6 υπουργοί να μας πούνε τι θα κάνουμε.
0: 5-6 υπουργοί ή μόνο ο πρωθυπουργός?
1: Το υπουργείο το λέω, εντάξει, πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα, αλλά το υπουργείο το λέω γιατί θα πει ο πρωθυπουργός, δώστε και στην περιφέρεια και δεν θα δώσουν τίποτα.
0: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το μελλοντικό σχήμα θα πρέπει κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη να τεκμηριώνει την ανάγκη που έχει για έργα σε αυξημένο βαθμό. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε φορά. Δεν είναι δεδομένο. Άρα έχουμε ένα χρέος παραπάνω να διαβάσουμε, να ακτινογραφήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες, θα σας πω δύο λόγια.
1: Που έτσι κι αλλιώς φανταζόμαστε, τα ΕΣΠΑ θα είναι μειωμένα και έτσι.
0: Θα είναι μειωμένα γιατί το ΕΣΠΑ πηγάζει από την πολιτική της συνοχής, που είναι μια μεγάλη γραμμή χρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως είναι και η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτοί οι δύο πυλώνες παραδοσιακά απορροφούσαν τα μεγαλύτερα χρήματα του προϋπολογισμού. Η ΚΑΠ δεν την πειράζουν τόσο πολύ, πειράζουν όμως τη συνοχή. Και αυτό γίνεται για να βρεθούν πόροι για την άμυνα, η οποία είναι μια νέα ανάγκη χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε μέχρι σήμερα χρήματα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα με τους πολέμους τριγύρω καλείται να δώσει χρήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αυξάνει, άρα πρέπει να τα πάρουν από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία. Και το ταμείο που έβαλαν στόχο να μειωθεί είναι το Ταμείο της Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εδραιώσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας, την τεκμηρίωση των αναγκών, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μην σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη οι περιοχές μας, γιατί έχουμε έλλειψη στις υποδομές. Καλά, το λέω αυτό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που τα προηγούμενα χρόνια καλύψαν τις υποδομές τους και είχα την ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να πω στους Φιλανδούς που άρχισαν να ανησυχούν όταν βλέπουν τη Ρωσία απέναντι και να ζητάνε περισσότερες δαπάνες για την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι εμείς ως χώρα που αφιερώνουμε 3-3,5% του ΑΕΠ για δαπάνες
1: χρόνια
0: τώρα, έχοντας το φόβο του γείτονα, υστερούμε σε υποδομές. Δηλαδή τα χρήματα τα δίναμε στην άμυνα, δεν τα δίναμε να φτιάξουμε σχολεία, δρόμους.
1: Και όταν λέγαμε εμείς για την κοινή άμυνα, σφυρίζανε διάφορα.
0: Ακριβώς. Και όταν λέγαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε το κενό των υποδομών, αδιαφορούσαν οι βόρειες χώρες σε αυτό. Τώρα λοιπόν που ζητάνε την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας, η δική μας απάντηση είναι ναι, αλλά η άμυνα δεν θα σταματάει στην Κεντρική Ευρώπη. Θα καταλήγει μέχρι τα Βαλκάνια και μέχρι το Αιγαίο και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Γιατί πάλι εκεί λένε να είναι μόνο όσο είναι το μέτωπο της Ρωσίας. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μπορεί να ακούγονται μακρινά έχουν άμεση επίπτωση στο περιφερειακό γίγνεσθε, γιατί επηρεάζουν τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: τώρα το ανοίξαμε πολύ.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
0: Αλλά
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
1: Ναι.
0: Να
1: εγώ πήγα να
0: σας ρωτήσω
1: πώς είδατε το Ελσίνκι, γιατί είδα σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.
0: Είδα το Ελσίνκι.
1: Σας έκανε και καλό καιρό βέβαια.
0: Βέβαια, ναι. Και μια χώρα, τη Φιλανδία, η οποία έχει τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και το μισό της πληθυσμού.
1: Ναι, βέβαια μια έκταση η οποία δεν είναι όλη αξιοποιήσιμη.
0: Δεν είναι κατοικήσιμη, αεροκατοικημένη. Όταν πήγα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό να βγάλω εισιτήριο για να πάω στην πόλη Λάχτη που ήταν το συνέδριό μας, δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, κανένα γραφείο για εισιτήρια.
1: Καλά, αυτό σιγά σιγά το κατακτούν όλοι. Ναι.
0: Να ρωτήσεις από πού φεύγει το τρένο για το Λάχτη, πού θα βγάλω εισιτήριο, πού είναι αυτό. Και όταν παραπονέθηκα στον περιφερειάρχη στο Λάχτη, του λέω, νομίζετε ότι λειτουργούν όλα τέλεια και δεν έχετε κανέναν υπάλληλο να τον ρωτάμε? Μου απάντησε, εμείς εδώ είμαστε λίγοι και εγώ για παράδειγμα δεν έχω γραμματέα, τα κάνω όλα μόνος μου. Ο κύριος που κάθεται απέναντί μας είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν έχει γραμματέα, τα κάνει όλα μόνος του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο δεν έχει γραμματέα, γράφει τις συνταγές μόνος του. Άρα έχουν.
1: Καλά, αυτό δεν είναι η απάντησή μας τελική. Για άλλο λόγο τα κάνουν αυτά. Γιατί έχουν
0: ψηφιοποιήσει, έχουν κάνει

0: ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες.
1: Και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνο μας.
0: Θέλουμε
1: αυτό
0: και το τηλέφωνο.
1: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει. Και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι. Όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά...
0: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξελεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μία πιλωτή ή μία ιδιωτική πρίζα να φορτίσει. Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι,
0: έχουν.
1: Πρέπει να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά, αλλά στην απογείωση-προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια, χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν και να προσγειωθούν.
1: 49.
0: Δηλαδή, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές να
1: φυσικά μικρό
0: και
1: αεροπλάνο,
0: να
1: αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγωνη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα μπορεί, καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει.
1: Υποψιάζομαι ότι τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο εξωτερικό λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αηφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια, που δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Να, τώρα πει την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή, αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος, για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνεις απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει κάποιος.
0: Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Ας πούμε, επειδή ακούμε και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο.
0: Ας
1: πούμε,
0: βεβαίως.
1: Το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή. Λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω πάλι.
0: Όχι. Και το υδρογόνο παίζει. Είναι μια παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε, εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota, που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά, έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρει σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις.
1: Είναι και αυτό, να το πάρεις.
0: Στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στα 50 χρόνια που βάλετε στόχο, στο ΒΟΑΚ θα υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Θα το δούμε, λες.
0: Θα το δούμε.
1: Σε 50
0: δούμε,
1: χρόνια.
0: Στα 50
1: εμείς.
0: Χρόνια. Και μπορεί και πιο γρήγορα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα το επαληθεύσουμε. Θα πηγαίνουμε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα βάζουμε υδρογόνο στο αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε στο λιμάνι της Κορακιάς και θα βάζουμε υδρογόνο.
1: Πήγατε.
0: Θα τρέχουμε στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι, πολύ ωραία τα

0: περιγράφετε, πήγατε στο Ελσίνκι και όσο μπορούμε πάμε και έξω. Μας πιάνει λίγο κατάθλιψη. Γιατί βλέπουμε
1: γιατί
0: πώς
1: όχι
0: τρέχουνε.
1: Και στην πόλη μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια.
0: Πώς τρέχουνε
1: μου.
0: Και βλέπετε ότι φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα, δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα, δεν έχουμε προβλέψει τη μέση του σταθμού τη τροχιά.
1: Υπάρχουν ατέλειες.
0: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν θέλω να κρινιάξω.
1: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια.
0: Αν μιλάμε για το 2035, παράδειγμα. Mm-hmm. Θα έπρεπε να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αν είναι ένας απλός δρόμος, θα έπρεπε. Πολύ πίσω.
1: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα, το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν γινόταν μελέτες.
0: Και ο ΒΟΑΚ 50 χρόνια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γινόταν μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας αρκούνται σε μία πολιτικολογία, σε μία συζήτηση χωρίς περιεχόμενο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς,
1: ναι.
0: Και το βλέπετε και σε άλλα, ναι. Ας πούμε στο κομμάτι του εφιάλτη της Λειψιδρίας, μέχρι πριν 1,5 μήνα.
1: Λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε. Έτσι.
0: Αν δεν έβρεχε, θα βλέπατε τα χάλια μας.
1: Το θέμα της Λειψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια.
0: Ναι, στη Μεσόγειο.
1: Και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
0: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιάστηκα.
1: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις. Αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
0: Μ' αρέσει, από όλο αυτό που κάνουμε ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε, ναι. Έτσι, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ σημαντικά.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
0: Λοιπόν,
1: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένο.
0: Δεν το έχουμε γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή, τίποτα. Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
1: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
0: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα για το γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται?
1: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στη δεύτερη φάση, την τελική φάση της μελέτης, την έχουμε παραδώσει, είμαστε σε ένα διάλογο με την Επιτροπή Επίβλεψης για τελικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις, και περίπου σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την οριστική του μορφή, αυτή που θα πάει για διαβούλευση, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση, με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, να πούνε τη γνώμη τους, τις απόψεις.
0: Επειδή
1: τους
0: μιλάμε τώρα πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου και ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο, διότι ερχόμαστε εκ των υστέρων
1: να
0: επιβάλλουμε ένα σχεδιασμό
1: σε
0: πράγματα που έχουν ήδη.
1: Που έχει χτιστεί.
0: Όχι που έχει χτιστεί, έχει κατακρεουργηθεί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μπορεί να προταθούν πράγματα, δηλαδή.
1: Θα σας πω,
0: αν θέλετε έτσι λίγο επιγραμματικά,
1: Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου-που-σου, τώρα λέγονται του-που-σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2003, άρα ήρθαμε περίπου 20 χρόνια μετά να κάνουμε το νέο σχέδιο. Και αυτό που έγινε το 2003, το προηγούμενό του ήταν το 1987. Αυτά λοιπόν γίνονται ανά 15-20 χρόνια, παρότι η νομοθεσία λέει ανά 5 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του Ηρακλείου, το οποίο απέκτησε το πρώτο σχέδιο

0: σχέδιό του το 1934, όταν στην κεντρική Ελλάδα η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της σχέδιο το 1834, δηλαδή 100 χρόνια πριν από το Ηράκλειο. Αμέσως συνεπάγεται το πρώτο συμπέρασμα. Στο Ηράκλειο έχουμε μία υστέρηση ενός αιώνα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενός αιώνα. Άρα τώρα δεν απαιτούνται γοργά βήματα, απαιτούνται άλματα, απαιτούνται τομές, απαιτείται να δούμε την προοπτική της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση.
1: Μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε,
0: να το γίνει. Δηλαδή, βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιληθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ότι ο ΒΟΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Θα κάνουμε έτσι και μια ξεχωριστή συζήτηση για το ποσού και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε την κατάσταση?
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: μπορούμε.
1: Το Ηράκλειο προς τον νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό.
0: Θέλετε να σας το περιγράψω?
1: Πολύ σύντομα όμως. Ωραία. Γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
0: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς τον νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φοινικιά, η πόλη του Ηρακλείου. Όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου.
1: Εμείς... Μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ? Πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευση, ηλεκτρισμού, πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
0: γιατί
1: γη.
0: Γιατί έχει μείνει,
1: έχει
0: υπάρχει
1: μείνει.
0: Γη. Okay. Και όταν αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολυκόσμο. Αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους. Δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο. Δεν έχουν πεζοδρόμια.
1: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, βέβαια, πριν καν χτιστούν, πριν καν
0: ναι,
1: πάμε σε
0: γι' αυτό
1: περιοχές.
0: Λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης, για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισσο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι, ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες?
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ,
0: βεβαίως,
1: τι θα γίνει με την παράκαμψη. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε
0: βεβαίως
1: να λαμβάνει υπόψη,
0: βεβαίως,
1: το τοπικό, και όχι
0: πρέπει
1: να έρθει το τοπικό να δένει,
0: βεβαίως,
1: στο ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως, έτσι πρέπει, και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε δύο δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το

0: το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
1: Σαν να είναι, φανταστείτε, ας πούμε, περιφερειακός.
0: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στον ομό ολότελα που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
1: Θα το προτείνετε σήμερα, λοιπόν, αυτό.
0: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει. Και πρέπει να γίνουν αυτοί οι δρόμοι, γιατί
1: είναι, λοιπόν,
0: αποφορτίζεται η πόλη.
1: Ο ένας, λοιπόν, θα ξεκινάει, ας το πούμε, χοντρικά τώρα, βέβαια.
0: Μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης.
1: Η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
0: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
1: Βορεινά
0: του Γιούχτα. Φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. Από
1: είναι...
0: τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου, και η άλλη είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά, γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πολύ σημαντικά
1: είναι
0: έργα.
1: Πολύ σημαντικά, αλλά βάλτε 50 χρόνια και.
0: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι...
0: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
1: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, ασφιχτιούμε και λέμε: φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb, φταίει ο κακός μας ο καιρός.
0: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος? Δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πού θα αναζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι? Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη για να διαλέξει πού θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά...
1: Το έχετε μετρήσει αυτό που
0: βεβαίως,
1: λέτε?
0: Δηλαδή
1: το λέω, γιατί ας πούμε λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέω τον αριθμό, μπήκανε στο Airbnb.
0: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
0: Ένας, γιατί να μην κερδίζουν. Ναι. Ένα διαμέρισμα, έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα. Γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να χτίσει ο καθένας, να χτίσουν οι αντιπαροχές, να χτίσουν όλοι και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπραχτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα δικά μας κάπως...
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
1: το πιστεύουν και άλλοι,
0: δήμος,
1: εκτός από τους μελετητές.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή...
0: Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν...
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Βεβαίως, αλλά το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
1: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 στρέμματα σε πρώτη φάση, έτσι, επέκταση του σχέδιου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φτηνότερη γη, γιατί αυτό είναι
0: περισσότερη,
1: το σημαντικό.
0: Φτηνότερη και κατάλληλη.
1: Ναι, και σωστό και το κατάλληλο, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε. Θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή
0: Όχι,
1: την άποψη.
0: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
1: Ναι, το εισηγήσετε.
0: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
1: Πώς?
0: Δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
1: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
1: Σοβαρά τώρα μου το λέτε.
0: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού.
1: Τι να
0: του
1: πω.
0: Ελληνικού συστήματος.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, ναι. Νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
0: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη στην Ήπεθρο ήρθε μετά το 81. Ωραίες μέρες Πασόκ, καλές μέρες πώς το λέμε.
1: Έστω για μια δεκαετία, ναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάπτυξη των οικισμών η οποία παραγνωρίζεται τώρα δυστυχώς και τα όρια των οικισμών σμικραίνουν φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα αυτή περιβόητη νομοθετική ρύθμιση να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξης των οικισμών για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, εκεί κάνεις μία ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων, με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά.
0: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
1: Καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, δημιουργήσαμε ένα
1: ενώ είχαμε
0: πρόβλημα.
1: Τόσα άλλα
0: τόσα
1: να
0: άλλα.
1: Λύσουμε.
0: Όπως στην εκτός σχεδίου δόμηση. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Εκτός σχεδίου δόμηση, λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
1: Να, σωστό.
0: Σωστό. Μην είσαι κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003... να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο.
1: Ναι.
0: Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
1: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
1: Ναι, και τι σας φαίνεται παράξενο.
0: Είναι δυνατόν στην εκτός.

0: το σχεδίο νέα σχέδιο πόλη. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως,
1: καταπληκτικά πράγματα.
0: Χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού. Άρα υπάρχει δρόμος. Άρα εξυπηρετείται.
1: Ναι. Άρα τώρα, τέσσερα στρέμματα ουσιαστικά.
0: Τώρα, στο μέλλον, θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μία μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο που προϋπήρχε το 1977, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει. Και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. Να μην είναι αρχαιολογία όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι βασικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1923. Δηλαδή 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν.
1: Τα ακούμε έκπληξη όμως αυτά τώρα. Γιατί,
0: ναι, δηλαδή, δυστυχώς. Ναι.
1: Έρχονται οι δικαστές.
0: Μιλάμε για το αυτονόητο. Ναι.
1: Το 23, ό,τι δρόμος,
0: ναι, υπήρχε, ό,τι δρόμος υπήρχε το 23. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, αν θες κύριε να μην χτίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάλεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις «Α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις».
1: Άρα, ναι, άρα για την εκτός σχεδίου δόμηση.
0: Υπάρχει μία πολύ... μία απορία, μία ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι και επιβαρυντικά στο περιβάλλον
1: τους
0: πολύ μεγάλους. Έτσι. Και αν συγκρίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
1: Αλλά δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
0: ακριβώς. Τέτοιο. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
1: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε. Με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά. Ναι, εντάξει, να τα πούμε, έχουμε
0: δηλαδή,
1: καεί στην Κρήτη.
0: Περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Αλλά δεν μπορείς να σταματάς και να βάζεις φρένο και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική ανάγκη.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι με αυτά που λέμε δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα λύσουμε σύντομα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Και αυτό δεν το λέω για να τη συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είναι,
1: αφορά
0: είναι
1: το μέλλον και τις γενιές.
0: Των παιδιών μας. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ότι μπορούσαν οι προηγούμενες γενιές με πολλά προβλήματα και δεν λέω πάντα με το καλύτερο σχετικό αποτέλεσμα οι πατεράδες μας να κάνουν ένα σπίτι.
0: Σήμερα είναι δύσκολο.
1: Σήμερα για τα νέα παιδιά, όπως και να το δεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σωστά το παρατηρείτε κύριε Μπογδανίδη. Η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα και ορισμένοι το πέτυχαν να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
1: Και έχουμε και το εξής, το βάζω στο τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής το οποίο έχει αυξηθεί και εκεί που η γενιά η προηγούμενη έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν ο πατέρας παππούς
0: συνεχίζει να ζει περισσότερα 85-90, με την καλή έννοια,
1: ναι, χάνεται μια γενιά.
0: Αυτή η παράδοση. Και επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.
1: Καλά,
0: και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο. Τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια,
1: ναι,
0: άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι.

0: σπίτι, άρα θέλουν επιπλέον χώρους και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα της σύνδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
1: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου σχεδιασμό θέλει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια,
1: δεν τον έχουμε στα
0: βέβαια,
1: βασικά τώρα.
0: Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Άμα μου λέτε τώρα και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνετε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, αλλά δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δηλαδή για τα δόματα. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί γιατί δεν έχουμε, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή,
0: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή σε βάθος χρόνου να οργανωθεί.
1: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Δηλαδή τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων, έτσι γράφαμε.
0: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
1: Έτσι μου είπαν, μόνος μου το
0: έκανα.
1: Μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, αν δεν είχαμε βρει κάτι θα το δούμε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, θέλετε, για το, να τη σχεδιάσουμε και εμείς όσο μπορούμε, για το σχέδιο του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
0: Ευχαρίστως. Δυστυχώς
1: φτάσαμε στις 12.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
1: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είπαμε αρκετά, αλλά εντάξει, δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
0: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
1: Ναι, μ' αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας και εσάς.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, τα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
12: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Τερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 10 Μαΐου σήμερα και ξεκινάει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρώμα στη Νέα Λικαρνασσό στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Crete24.gr, μετά από γλέντι ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας με έναν 45χρονο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει έναν συγγενή του ηλικίας περίπου 30 ετών. Στον καταβλισμό επικράτησε αναστάτωση και αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 45χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα του ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί και διερευνούνται από την ελληνική αστυνομία. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του ήρωα Μανώλη Μπικάκη, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτών, τοπικών αρχών και φορέων, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παράδοση του πράσινου μπερέ του Μπικάκη στον γιο του Δημήτρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου και τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
1: Ευλογησόντα εις ποτά, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Στο Ηράκλειο, στην τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, παρευρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε ξανά έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου, προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
2: Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατία στη χώρα μας.
0: Στην τελετή των αποκαλυπτήριων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη

0: Daisy πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων.
1: Με μεγάλη τιμή για το Δήμο μας τιμήσαμε ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας εδώ στον Αμίγδαλο, στους παρανύφους, στα άγρια βουνά των Αστερουσίων. Τιμήσαμε τον Μανώλη τον Μπικάκη. Ένα καταδρομέα από το 1974 με αυταπάρνηση, αυτοθυσία κατάφερε να σταματήσει μια ελία αρμάτων απέναντί του και να σταματήσει τη γραμμή του Ατήλα.
2: Ο Μανώλης Μπικάκης για τους καταδρομείς και ειδικά για τους Κύπρους καταδρομείς ήταν και είναι και θα είναι πάντα το είδαλμά μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ανδρείας και πατριωτισμού. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έκανε για την Κύπρο μας.
3: Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να τιμήσουμε αυτόν τον ήρωα.
0: Ο γιος του Μανώλη Μπικάκη, Δημήτρης, μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την τιμή στον κριτικό ήρωα. Συγκινητική υπήρξε και η στιγμή της παράδοσης του πράσινου μπερέ του Μανώλη Μπικάκη στο γιο του.
4: Μεγάλη συγκίνηση, πολύ άγχος. Ευχαριστώ πάλι, θα το πω, δημόσια τον κόσμο που είχε έρθει, όλους τους εκπροσώπους που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Θέλω να ξαναπώ πάλι δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον κυπριακό λαό και για το κράτος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει πράγματα για τον πατέρα μου που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Ο μπερές που φορούσε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Κύπρο, που μου τον έδωσε ένας συμπολεμιστής του και τον κράταγε για να τον δώσει στην οικογένεια και εν ζωή αν ήταν ο πατέρας μου δεν τον έδινε στον πατέρα μου. Και τελικά κατέληξε στα δικά μου τα χέρια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα.
0: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης για τον άνθρωπο που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε τον Ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
5: Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.
6: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
7: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
6: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
8: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
9: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της κοινής

0: της νέας ΚΑΠ.
1: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
2: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
3: Σε δραστικά μέτρα τώρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες, προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Mm-hmm. Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα.
5: Πρέπει,
6: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
8: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις.

Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον

0: θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατηλιών.
1: Των αδειών.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση του μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της
2: χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα. Ωστόσο, ο Έλληνας, όπως γνωρίζετε, έχει μάθει ως τώρα να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε μια ώρα, δύο ώρες μπορεί τώρα να περιμένει τρεις, τέσσερις και πέντε ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
0: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
2: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνή και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
0: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
2: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το

0: έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Θα περάσουμε στην διεθνή δημοσιογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν υποστηρίζει ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του. Ωστόσο, η πρώτη μέρα της εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τη λήξη του, καταγγέλλοντας τη δυτική στήριξη προς το Κίεβο την ώρα που η πρώτη ημέρα μιας εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Ο Πούτιν μίλησε αφού είπε σε στρατιώτες τη συρρυκνωμένη παρέλαση στη Μόσχα ότι πολεμούν μια επιθετική δύναμη στην Ουκρανία με την υποστήριξη ολόκληρου του ΝΑΤΟ και περιέγραψε τους στόχους του πολέμου του ως δίκαιους.
3: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
2: Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκεχηρίας αυτή την εβδομάδα, τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια τριήμερη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο. Η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις, αλλά δεν αναφέρθηκαν μεγάλα πλήγματα παρά τη συνεχιζόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα θύματα μεταξύ αμάχων και στις δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας. Οι αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν από χίλιους εχμαλώτους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, ωστόσο ο Πούτιν είπε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα καμία πρόταση από την Ουκρανία για ανταλλαγή. Οι συνομιλίες με Αμερικανική Μεσολάβηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον έστρεψε την προσοχή της στον πόλεμο της κατά του Ιράν.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα υποστηρίζουν ότι τηρείται η εύθραυστη εκεχηρία με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον λέει ότι αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση εκεχηρίας για τη λήξη του πολέμου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα, τα οποία όπως υποστηρίζει συνδέονται με τη φθορά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
2: Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός φαινόταν να τηρείται το Σάββατο, μία ημέρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια πετρελαίου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν, η χώρα που φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα, τα οποία όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι επιθέσεις της Παρασκευής έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός ενός μηνός, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον αναμένει την Ιρανική απάντηση στην πιο πρόσφατη πρότασή της για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα επανανοίξει τα στενά του ορμούς και θα περιορίσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει επιβληθεί ως απάντηση στην συνεχιζόμενη απόφαση της Τεχεράνης να κρατά κλειστά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανήρτησε βίντεο με τα δεξαμενόπλια τη στιγμή που οι καμινάδες τους πλήττονταν από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Παρά τις επιθέσεις

0: Επίσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός στηρείται. Έχει επαναλάβει επίσης τις απειλές του για επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών, εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών και την αποδοχή όλων των αιτημάτων της Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας μάλιστα μεγαλύτερη ένταση. Στο μεταξύ, στο μικρό νησιωτικό κράτος του Κόλπου, το Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 41 άτομα, τα οποία όπως υποστηρίζει ανήκουν σε ομάδα που συνδέεται με το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε βάρος οποιοδήποτε συνδέεται με την ομάδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στην Τενερίφη, όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με τις αρχές, τώρα στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους.
0: Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε χανταϊός, απομακρύνθηκαν στην Τενερίφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε χώρους καραντίνας και στο αεροδρόμιο. Μικρά σκάφη μετέφεραν επιβάτες που φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό από το αγκυροβολημένο πλοίο στην Προβλήτα, όπου λεωφορεία περίμεναν να τους μεταφέρουν σε υγειονομικές δομές και στο αεροδρόμιο Τενερίφη Νότια. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους. Σε πλάνα διακρίνονταν επιβάτες να επιβιβάζονται στα λεωφορεία υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα πριν αποχωρήσουν από την περιοχή του λιμανιού. Οι αρχές ανέφεραν ότι κανένας από όσους βρίσκονταν στο πλοίο δεν παρουσίασε προς το παρόν συμπτώματα χανταϊού. Το σκάφος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Μάνο Τριγώνη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς.

0: Noan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφω με τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
3: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
4: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
5: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
6: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
3: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
4: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
6: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να λαμβηθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
0: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
7: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση

0: 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
1: Πλήρης απαγόρευση.
0: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Mm-hmm. Τρίτον,
1: και για τα ενοικιαζόμενα.
0: Πρέπει,
1: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
0: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
1: Των αδειών, ναι.
0: Ναι, των ναι. Αδειών.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννησης μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
5: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέρχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
6: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
5: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε μετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη 4-1. Ωραία το που πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε θέση των κορφών με τον Αγί. Ο Κίγιο Καπάταη.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
4: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
5: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
6: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
6: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το νιώθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκου, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
5: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League, και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
6: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πλέον να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
5: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
6: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε με κάλυψε και ο

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κιτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα

και από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου. Ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα λοσομί. Κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασιάζει το ελαιόλαδο μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του.

Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει, με ρόκα πάντα, θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε, πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης. Απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη. Ακούστε, δοκιμάστε. Και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την γκάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα,

0: καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
0: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
0: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
0: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σε αλλάζει ο ζάπτης, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: 30 λίγο... χρόνια το γνωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Και παραμένει είμαστε... το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
0: Γι' αυτό.
1: Flavor Me.
0: Η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
0: Όπου θέλεις,
1: εκπλώμε
0: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε που περάσατε.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και σοβαρά.

0: Παγιώτικο.
1: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
0: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι και Παγιώτικο. Πολύ καλό.
1: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
0: Από όλα.
1: Από όλα και στον έχει έτοιμο. Για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: Μπαρβάγκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με μπαρβάγκια.
1: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

αγρό κλιμαντονόπουλου, παλαιωμένο ξύδι, βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

τσίλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικά. Αγαπημένος κωδικός αυτός.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι αγυρίστε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις. Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώμε παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, γιατί θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε εστιατόριο που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία όσον αφορά τη Μεσογείο.

για εκεί την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξα μεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα
0: μαχαιροπίδα. Ναι, τι μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό μας... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ καλή. Πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι
3: από έχουμε... την περίοδο. Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
0: σε
3: συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κάνει να μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Το μασκαρπόνε, παραλίλα φουντουκιού.
0: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία
0: μας. Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3,42 €. Παγωτό αλώμα 7,97 €. Φίξε Λας Λάγκερ 8+4 δώρο 7,95 €. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5,30 € το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1,88 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο €190. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο €89. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Όφι Summer Camp.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
5: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Γνωρίστε τα αθλήματα.
5: Βόλεϊ,
6: μπάσκετ,
5: ποδόσφαιρο,
6: στίβος,
5: κολύμβηση,
6: πόλο,
5: σκάκι,
6: πυγμαχία,
5: άρση βαρών,
6: τροχοσανίδα,
5: χάντμπολ.
6: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
5: Όφι Summer Camp.
6: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
7: Μπα.
8: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια.

0: Στάσια της Κρήτης, είναι μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
0: ναι,
1: ανακοινώσετε?
0: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
1: πλέον
0: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
1: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
0: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον, είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το
0: Λασίδι. Από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. Τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Ελληνακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη αν θέλετε, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.

0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς σκοπούς.
1: Μαγειρεύεται η ιστορία λοιπόν
0: απόλυτα,
1: μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: απόλυτα
1: πιστεύετε?
0: Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα πήσατε στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και φιλόλογος, δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Το
1: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
0: Αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι ανάγκη
1: προτάσεις.
0: Και δεν πρέπει κιόλας. Σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο περισσότερες.
1: Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο?
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής. Παραδόξως, οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους, για να γράψουν, όταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες, καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκει την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί

0: να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής, έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από δύο αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα? Υπάρχει

0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε τρία βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Και η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της και την...
1: Και τη συγκυρία
0: και
1: την
0: συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι...
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν οι παραπλάνοι της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένοι.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρό νοή κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές...
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα.
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν

0: μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η βυζαντινή μουσική. Η βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική, την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν θέλουμε, όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA, έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος
0: Γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο. Εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω,
0: δεν είναι επιδοματική πολιτική.
1: Ναι.
0: Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσης του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
0: Διαχρονικά?
1: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
1: Εντελώς. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν.

0: Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε, όχι το 68 ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός
0: Λοιπόν,
1: και
0: αυτό λοιπόν,
1: επιβεβαιώνει.
0: αυτό
1: Ναι.
0: ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: Ναι.
0: ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: Προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
1: να μπει στη φιλοσοφία
0: να
1: τη
0: το
1: γενικότερη, την
0: αντιληφθείς.
1: ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: Ναι.
0: για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρίδια, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Λεννακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία,
0: ναι, εδώ,
1: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική. Για αυτή την επίσκεψη. Για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις κρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία
0: χρόνια. Σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι, σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να πει έχουμε αυτό το κείμενο, δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται

0: να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητάς
1: μου. Έχετε βγει στοχευμένα, να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι, που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα, ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων, με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα, σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου, αλλά θα πρέπει να κρίνουν το τωρινό πολιτικό σύστημα.

0: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
0: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε. Ιστορική προσωπικότητα.
1: Όχι, δεν... με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
0: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια. Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
0: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
1: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
0: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
1: θα
0: από
1: μας. Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και μου, για να πούν την άποψή τους.
0: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
1: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει.

0: Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχει

0: και τετρεχούμενο καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ελαρίων, Ελαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 10 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, μετά από γλέντι, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, με έναν 45χρονο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει έναν συγγενή του ηλικίας περίπου 30 ετών. Στον καταβλισμό επικράτησε αναστάτωση και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 45χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα του ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί και διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα από το Ηράκλειο, καθώς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου και τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
1: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών άσκησε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι σχετικές συνεντεύξεις

0: συνέντευξης, τόσο του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και εκείνη του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Χρήστου Μενουδάκου, ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό.
1: Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου, προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
1: Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
2: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Μανώλη Μπικάκη, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτών, τοπικών αρχών και φορέων, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παράδοση του πράσινου μπερέ του Μπικάκη στο γιο του Δημήτρη.
3: Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Στο Ηράκλειο, στην τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, παρευρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ηρωισμό και την ταπεινοφροσύνη του κριτικού ήρωα, κάνοντας λόγο για μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη.
4: Στα πιο δύσκολα, στα πιο σκοτεινά, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος του, ολομόναχος, με ένα αντιαρματικό να προτάξει τα στήθη του και να αναχαιτήσει την προέλαση των εισβολέων. Ο ηρωισμός του, αλλά και η ταπεινοφροσύνη του, και το υπογραμμίζω αυτό, η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη. Γιατί ήρωας, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι εκείνος που δεν φοβάται. Είναι εκείνος που παρά τον φόβο του συνεχίζει να προχωρά και να ανοίγει δρόμους μπροστά. Αυτό υπήρξε ακριβώς ο Μανώλης Μπικάκης.
0: Στην τελετή των αποκαλυπτήριων της προτομής του Μανώλη Μπικάκη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων.
5: Με μεγάλη τιμή για το Δήμο μας τιμήσαμε ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας εδώ στον Αμίγδαλο, στους παρανύφους, στα άγρια βουνά των Αστερουσίων, τιμήσαμε τον Μανώλη τον Μπικάκη. Ένα καταδρομέα από το 1974 με αυταπάρνηση, αυτοθυσία, κατάφερε να σταματήσει μια ελία αρμάτων απέναντί του και να σταματήσει τη γραμμή του Ατήλα.
6: Ο Μανώλης Μπικάκης για τους καταδρομείς και ειδικά για τους Κύπρους καταδρομείς ήταν και είναι και θα είναι πάντα το είδαλμά μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ανδρείας και πατριωτισμού. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έκανε για την Κύπρο μας.
7: Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να τιμήσουμε αυτόν τον ήρωα.
0: Ο γιος του Μανώλη Μπικάκη, Δημήτρης, μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την τιμή στον κριτικό ήρωα. Συγκινητική υπήρξε και η στιγμή της παράδοσης του πράσινου μπερέ του Μανώλη Μπικάκη στο γιο του.
8: Μεγάλη συγκίνηση, πολύ άγχος. Ευχαριστώ πάλι, θα το πω, δημόσια τον κόσμο που είχε έρθει, όλους τους εκπροσώπους που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Θέλω να ξαναπώ πάλι δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον κυπριακό λαό και για το κράτος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει πράγματα για τον πατέρα μου που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Ο μπερές που φορούσε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Κύπρο, που μου τον έδωσε ένας συμπολεμιστής του και τον κράταγε για να τον δώσει στην οικογένεια και εν ζωή αν ήταν ο πατέρας μου, τον έδινε στον πατέρα μου. Και τελικά κατέληξε στα δικά μου τα χέρια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα.
0: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης για τον άνθρωπο που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε τον Ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
2: Μια μητέρα τεσσάρων παιδιών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με την αστυνομία να συλλαμβάνει το σύζυγό της. Περισσότερα για το περιστατικό αυτό θα μας πει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
9: Μια 28χρονη γυναίκα μάνα εντοπίστηκε τραυματισμένη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο. Αστυνομικοί τώρα του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι την χτύπησε με το αυτοκίνητο μπροστά στα παιδιά τους, με τις εισαγγελικές αρχές να το ασκούν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 30χρονου. Η γυναίκα και μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήθελε να τραυματίσει σοβαρά την σύζυγό του, τονίζοντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι εκείνη τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ κινούνταν στο δρόμο. Η έρευνα τώρα της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ να σου πω πως ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται τόσο η πορεία της υγείας της 28χρονης, όσο και τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την διάρκεια της προανάκρισης, Μάνο.
2: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε για την είδηση που μας μετέφερες. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τώρα πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Κρήτης. Τα ξημερώματα, μία Λέμβος, με 44 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Πρόκειται για 43 ενήλικες άνδρες και έναν εξάχρονο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο περίπου στις 11 το πρωί. Όσον αφορά τη δεύτερη διάσωση, Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου. Οι μετανάστες, όλοι οι άνδρες, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και από εκεί μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Η τρίτη αφορά Λέμβο με 85 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από σκάφος της Frontex. Οι δεκάδες αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σημαντικά τον Απρίλιο, φτάνοντας το 5,4%, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στη στέγαση, την ενέργεια και τις μεταφορές, επιβαρύνοντας αισθητά τα νοικοκυριά. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν και σε βασικά τρόφιμα όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η πτώση στην τιμή του ελαιολάδου.
10: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
11: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στην κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεριλαμβάνονται και τα καύσιμα.
10: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
11: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα

0: υγρά καθαρισμού περίπου επίσης το 3%, σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
1: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
0: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα Fuel Pass ή τα Market Pass.
2: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανήλικους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες, προκειμένου να καλύπτονται οι ζημίες και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
1: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
3: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
4: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
4: Ναι.
3: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Mm-hmm. Τρίτον,
4: και για τα ενοικιαζόμενα.
3: Πρέπει...
4: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
3: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό δεν πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
5: Τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
6: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή. Γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους.

0: το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατηλιών.
1: Των αδειών, ναι.
2: Σε εφαρμογή τέθηκαν τα βραχιολάκια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
3: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επείγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
4: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρό σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε στην ουσία έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
3: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επείγοντα περιστατικά.
4: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
3: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
4: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επείγοντα περιστατικά.
3: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
4: Χρήσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
4: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σεμισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σεμισελήνου. Ημερομηνία γέννησης μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητήματα κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη αναφορά και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης τόνισε ότι η χώρα μας έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, επισημένοντας όμως πως το πολιτικό σκηνικό παραμένει ακόμη ασαφές.
3: Για το πολιτικό σκηνικό, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη βουλευτική δραστηριότητα μίλησαν στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαφέρμου. Στη διάρκεια της εκπομπής έγινε και εκτενής αναφορά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.
4: Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω,
5: με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
4: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό?
4: Κοιτάξτε, επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα.

0: τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα, δεν είμαστε, δεν πάμε, λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά.
1: Ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται, και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86.
2: Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη, υπογράμμισε ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης, καθώς όπως είπε, έχουμε εισέλθει στην ευθεία προς τις εθνικές εκλογές.
3: Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
3: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28% με 30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών.
2: Ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον πλούτο της κριτικής λαογραφίας και την μακρόχρονη προσπάθειά του να καταγράψει στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης. Μέσα από τη δουλειά του ανέδειξε την κριτική ποιήση, τις μαδινάδες και τις προφορικές αφηγήσεις, επισημένοντας παράλληλα ότι η ιστορία του νησιού παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικές οπτικές στη βιβλιογραφία. Για την κριτική λαογραφία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και στην εκπομπή απευθείας ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης. Ο ίδιος μετά από πολυετή καταγραφή στο νησί της Κρήτης κατάφερε να συγκεντρώσει ελευθερόστομα τραγούδια, ματινάδες, παροιμίες, ευτράπελες, διηγήσεις και γενικά όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού λόγου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πλούσια λαογραφία και την κριτική ποίηση όπως την κατέγραψε ο ίδιος.
5: Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Είναι μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και από άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια, και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωση, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα.

0: μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου, οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
0: Ναι, εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο.
2: Ο Ανδρέας Λενακάκης υπογράμμισε πως η κριτική ιστορία στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τη βιβλιογραφία εμφανίζει διαφορετικά αφηγήματα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους.
1: Μαγειρεύεται
0: σκοπούς.
1: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: πιστεύετε?
1: Απόλυτα
0: μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστηρίζει ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο η πρώτη ημέρα της εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τη λήξη του, καταγγέλλοντας τη δυτική στήριξη προς το Κίεβο την ώρα που η πρώτη ημέρα μιας εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Ο Πούτιν μίλησε αφού είπε σε στρατιώτες τη συρρυκνωμένη παρέλαση στη Μόσχα ότι πολεμούν μια επιθετική δύναμη στην Ουκρανία με την υποστήριξη ολόκληρου του ΝΑΤΟ και περιέγραψε τους στόχους του πολέμου του ως δίκαιους.
2: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκεχηρίας αυτή την εβδομάδα, τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια τριήμερη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο. Η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν

0: κατηγορίες για παραβιάσεις, αλλά δεν αναφέρθηκαν μεγάλα πλήγματα παρά τη συνεχιζόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα θύματα μεταξύ αμάχων και στις δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας. Οι αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν από χίλιους εχμαλώτους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, ωστόσο ο Πούτιν είπε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα καμία πρόταση από την Ουκρανία για ανταλλαγή. Οι συνομιλίες με Αμερικανική Μεσολάβηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον έστρεψε την προσοχή της στον πόλεμο της κατά του Ιράν.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τηρείται η ευθραυστή εκεχηρία με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον λέει ότι αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση εκεχηρίας για λήξη του πολέμου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
0: Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός φαινόταν να τηρείται το Σάββατο, μία ημέρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια πετρελαίου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν, η χώρα που φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι επιθέσεις της Παρασκευής έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός ενός μηνός, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον αναμένει την ιρανική απάντηση στην πιο πρόσφατη πρότασή της για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα επανανοίξει τα στενά του ορμούς και θα περιορίσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει επιβληθεί ως απάντηση στην συνεχιζόμενη απόφαση της Τεχεράνης να κρατά κλειστά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανήρτησε βίντεο με τα δεξαμενόπλια τη στιγμή που οι καμινάδες τους πλήττονταν από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Παρά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι κατάπαυση του πυρός στηρείται. Έχει επαναλάβει επίσης τις απειλές του για επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών και την αποδοχή όλων των αιτημάτων της Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας μάλιστα μεγαλύτερη ένταση. Στο μεταξύ, στο μικρό νησιωτικό κράτος του Κόλπου, το Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 41 άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ανήκουν σε ομάδα που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε βάρος οποιοδήποτε συνδέεται με την ομάδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιου στην Τενερίφη, όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, προκαλώντας μάλιστα παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους.
0: Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε χανταϊός, απομακρύνθηκαν στην Τενερίφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε χώρους καραντίνας και στο αεροδρόμιο. Μικρά σκάφη μετέφεραν επιβάτες που φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό από το αγκυροβολημένο πλοίο στην Προβλήτα, όπου λεωφορεία περίμεναν να τους μεταφέρουν σε υγειονομικές δομές και στο αεροδρόμιο Τενερίφη Νότια. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους. Σε πλάνα διακρίνονταν επιβάτες να επιβιβάζονται στα λεωφορεία υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα πριν αποχωρήσουν από την περιοχή του λιμανιού. Οι αρχές ανέφεραν ότι κανένας από όσους βρίσκονταν στο πλοίο δεν παρουσίασε προς το παρόν συμπτώματα χανταϊού. Το σκάφος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης.
2: Όταν Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Βαριά ήττα γνώρισε στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Όφη με τον Άρη να επικρατεί με σκορ 3-1. Πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ.
3: Καρέ γρήγορα, πολύ γρήγορα στο χώρο και πολύ έξυπνα και σωστά στην κίνηση που κάνει και ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ για τον Γκουαμέ, ο Καρέ 1-0 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα για τους γηπεδούχους με αποτελεσματικότητα ευστοχία στις πάσες. Μέχρι να φτάσει στην τελική, στην εκτέλεση, ο Καρέ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Λίλο. Το πιστώνεται γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τροματοφύλακα εκεί να έχει αντίδραση. Βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία προς τα δίχτυα. Ο Καρέ σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα παιχνιδιών με τον Άρη έχει καταφέρει να στρέψει βλέμματα ενδιαφέρον προβολής πάνω του. Σκοράρει για μία ακόμη φορά γρήγορα με το αριστερό, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βρήκε την μπάλα μπροστά του από αυτό το άγγιγμα από τον Γκουαμέ. Η ασίστ για τον Γκουαμέ, τον γκολ για τον Καρέ. Μεταξύ χαφ και τετράδα στην άμυνα. Κόρνερ για τον Άρη με τις γροθιές ο Λίλο. Ο Πέρεθ στον Τούντου. Σε γεμάτη περιοχή ο Γκουαμέ, κεφαλιά στα δίκτυα για το 2-0. Το πάτημα στο σωστό timing από τον Γκουαμέ. Η σέντρα ήταν ούτως ή άλλως καλή, αλλά έπρεπε ο ίδιος να φροντίσει για να την κάνει καλύτερη τη φάση για τον Άρη. Να πιάσει την κεφαλιά, γυριστή κεφαλιά με ύψος για να περάσει πάνω από τον Λίλο και να πάει μπάλα στα δίκτυα για το δεύτερο γκολ του Άρη. Γκουαμέ που έψαχνε και αυτό στο γκολ. Αγωνιστικό περιβάλλον παράτερο για το αγωνιστικό μέγεθος του Όφη. Η επιστροφή στην Αλφα, κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη σεζόν. Από τις κόντρες πέρασε η μπάλα για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα στη γύρισε ο Γκουαμέ, δεύτερο δικό του. Του το έκανε πάρα πολύ εύκολο ο Γιαννιώτας. Πάρε βάλε ήτανε. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Γκουαμέ. Η πρώτη φορά που απειλεί ο επιθετικός του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ασίστα από τον Γιαννιώτα. Το 2-0, το δεύτερο γκολ, το 3-0 από τον Γκουαμέ για τον Άρη. Το χαίρεται ο Ιβοριανός μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το παιχνίδι δεν είχε ανοίξει λογαριασμό με τον Άρη. Το κάνει σήμερα και το κάνει με έναν τρόπο που δικαίως αναζητά προσφυλή του πρόσωπα στην κερκίδα για να μοιραστεί τη χαρά. Γιαννιώτας είχε και την εύκολη πάσα, αλλά αυτό βέβαια δεν αναιρεί το σωστό timing την ώρα της πάσας για να τη βρει και ο Γκουαμέ εκεί που... Μπροστά ο Νέιρα, την κατέβασε με το στήθος, φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πώς ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περί πάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα μα όλα είναι Νέιρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση, αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Η πολιτική εκπομπή που φιλοδοξεί κάθε βράδυ Παρασκευής για περίπου μία ώρα να σας κρατά καλή συντροφιά ή σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα συντροφιά. Κλείνει σήμερα μία εβδομάδα δύσκολη. Δύσκολη για την Κρήτη. Δύσκολη γιατί η επικαιρότητα εδώ είναι τραγική. Μιλώ προφανώς για την δολοφονία, για την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει επισκιάσει όλα και πώς αλλιώς. Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει το ενδιαφέρον της. Και ήταν και αυτή η εβδομάδα που κλείνει σήμερα πυκνή όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα και όσον αφορά στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά και συνολικά. Είμαστε ατύπως, βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, σε προεκλογική περίοδο τα κόμματα ετοιμάζονται. Άλλο τώρα που ίσως δεν το λένε πολύ ανοιχτά, ετοιμάζονται πάντως για τις εθνικές κάλπες. Είναι μια περίοδος αυτή που θα τραβήξει, αναλόγως βέβαια και πότε ο Πρωθυπουργός, το οποίο αποκλειστικό προνόμιο είναι η εξαγγελία των εκλογών, πότε θα αποφασίσει να στηθούν οι κάλπες. Ο ίδιος επιμένει το 27. Μένει να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά απόψε. Έχω εκλεκτεί παρέα στο στούντιο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Είναι μαζί μου η κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πρέπει να ευχηθώ και καλή δύναμη και δημοσίως, γιατί εκλεγήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και βεβαίως ο κύριος της παρέας, ο Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μου και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σενετάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά επιβάλλεται κιόλας.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και συχνά να έχω γυναικεία παρέα στο στούντιο. Συνήθως περιτριγυρίζομαι από κυρίους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε και οι δύο να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή είμαστε υπό μια επικαιρότητα ξανά. Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη, τραγική εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ο λόγος για τη δολοφονία αυτού του νέου παιδιού είναι πάλι μια στιγμή που, εκτός του πένθους της οδύνης που βιώνουμε όλοι, πρωτίστως βέβαια οι οικογένειες, ξεκινά πάλι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση για την Κρήτη, κύριε Σενετάκη, για το τι πηγαίνει λάθος, αν πηγαίνει κάτι λάθος. Υπάρχει και μια αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες, το λέω γιατί τοποθετούνται και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης τον άκουγα σήμερα, αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε διαρροές για το αν μπορούσε κάπως να έχει κάτι, έτσι, να το έχουμε κάτι προλάβει. Να ζητήσω ένα σχολείο σας.
2: Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορώ να μπω, δεν έχω στοιχεία για να μπω στην ουσία αυτής της αντιδικίας. Υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις. Αυτό που βιώνοντας και εγώ κοντά μας αυτό το τραγικό γεγονός, να πω ότι λυπάμαι πολύ που συνέβη και πέραν του γεγονότος ότι συνέβη και στον τόπο μας και για άλλη μια φορά μπαίνουμε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Να πω όμως ότι πέραν του τοπικού χαρακτήρα δεν ενέχει άλλα χαρακτηριστικά κριτικού εγκλήματος, ας το πούμε. Όποιος πάει να προσδώσει κάτι τέτοιο νομίζω κάνει λάθος. Μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία με αυτόκλητους τιμωρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αποτραπούν. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάλογο που έχει ανοίξει και τις τοποθετήσεις των Υπουργών να δούμε αν η νομοθεσία, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε σε χωριό της Κρήτης,

0: Έχει περιθώρια βελτίωσης που από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα της προφανώς και πρέπει να έχει. Άρα πρέπει να στρέψουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας και τη σκέψη μας στην ουσία του εγκλήματος αυτού καθεαυτού, απαλλαγμένο από γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι πραγματικά τραγικό και επ' αυτού πρέπει να δούμε πώς ο νόμος μπορεί να αποτρέψει άλλα τέτοια φαινόμενα.
1: Κυρία Δεφέρη μου.
2: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια τραγική επικαιρότητα η οποία πλήττει το νησί μας. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τοπικά χαρακτηριστικά και να στιγματίσουμε και να στοχοποιήσουμε για άλλη μια φορά τον τόπο μας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και να επισημάνω ότι εγκλήματα τέτοιου τύπου, όπως είναι η αυτοδικία, θα ήταν σοφό εκ μέρους της πολιτείας να προλαμβάνονται και όχι να κληθούμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε και να αναζητούμε τα αίτια τους. Η πρόληψη σαφώς αφορά, είναι πολυεπίπεδη, αφορά στο μηχανισμό τον εκπαιδευτικό, αφορά στην κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ και ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οποιαδήποτε κρατική ολιγορία, οποιαδήποτε ολιγορία από μέρους της πολιτείας μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι κρατικές αρχές να βρίσκονται σε μία εγρήγορση, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δυστυχώς συνταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τείνουν να προσλαμβάνουν απροσπέλαστα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι από εκείνα που δυστυχώς έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη πρόληψής τους.
1: Αν μου επιτρέπετε μία ακόμη ερώτηση με αφορμή αυτό για να το κλείσουμε και σας ευχαριστώ. Είναι ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σανιτάκη, κυρία Δαφέρμου, που μας φέρνει, το αναφερθήκατε και οι δύο σε αυτό, μας φέρνει μπροστά σε αυτό το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λέω εγώ πολλές φορές, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το πρωί ή σήμερα, είπε ότι το τμήμα του ελληνικού FBI στην Κρήτη θα ξεκινήσει πολύ άμεσα τη λειτουργία του. Αναρωτιέμαι, κύριε Σανιτάκη, τι μπορεί να γίνει, επειδή προφανώς το να στοχοποιείται η Κρήτη είναι είναι αδικία, έτσι, δεν μπορεί να στοχοποιείται το νησί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όντως συγκεκριμένες μικρές κλειστές κοινωνίες στο νησί ίσως φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μήπως πρέπει πια να δούμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, κύριε Σανιτάκη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο. Ακούω ειδικούς, συγχωρέστε με, βάζω και αυτό στην κουβέντα, οι οποίοι λένε ότι προφανώς σωστά μιλάμε για την παιδεία και το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική στα σχολεία μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι λέτε, κύριε Σανιτάκη?
0: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε επισημάνει πολλά προβλήματα και μην πάμε μόνο στην κλίμακα του εγκλήματος που αποφέρει τη δολοφονία. Μιλάμε γενικά για την εγκληματικότητα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντούσαμε πιο πολύ σε γενικές γραμμές και την προηγούμενη περίοδο που προέκυψε αυτό το περιστατικό σε χωριό της Κρήτης. Ήρθε ο αρμόδιος υπουργός και τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν είμαστε μια περιοχή με εγκληματικότητα
1: που υπερβαίνει. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, ότι οι αριθμοί αυτό δείχνουν.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν και ίσως από παράδοση και ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ πέρα προσδίδονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα κριτικά ή τέλος πάντων τα συναντάμε μόνο εδώ. Όπως και να έχει, οτιδήποτε υπερβαίνει το ας το πούμε στατιστικά, φαίνεται ότι είναι παραπάνω κάποιο έγκλημα. Εγώ θα σας πάω, θα φύγω από τη μεγάλη κλίμακα αυτή και θα σας πω το αλκοόλ. Το οποίο αλκοόλ και η οδική συμπεριφορά, ας πούμε, αν θυμάστε, είχε 50-55 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Λήφθησαν μέτρα, πανελληνίως και εδώ βεβαίως, και αυτό φαίνεται να δουλεύει και να μειώνεται. Άρα, οπουδήποτε υπάρχει, και ξαναλέω, δεν το πάω σε επίπεδο Κρήτης, το πάω σε επίπεδο προβλήματος και στατιστικών.

0: στατιστικού όπου αυτό συναντάται. Προφανώς και πρέπει, όπως και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δούμε αν ο νόμος και το πλαίσιο το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε και ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, αν είναι αρκετά προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Ξαναλέω πάντως ότι το συγκεκριμένο έγκλημα αφορά αυτοδικία, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε μόνο εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν συνολικά να δούμε το πλαίσιο αυτό, πώς όταν φαίνεται, προκύπτει από τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ότι μπορεί να οδηγηθεί εκεί, γιατί τα παραδείγματα και το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει ότι
1: αυτό δείχνει
0: ότι υπήρχε μια αιμονή.
1: Μια αιμονή και, ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να υπάρχει περισσότερο αυστηρότερος νόμος προκειμένου να αποτρέψει.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι οφείλει η πολιτεία να υπάρχει ένα δείχτη ασφαλείας, να υπάρχουν
0: πάντα,
1: ικανά μέτρα προστασίας προς έναν άνθρωπο που νιώθει ότι απειλείται.
0: Οφείλει να βλέπει τα περιστατικά και να εξελίσσει και το πλαίσιο
1: και
0: το
1: οποίο... Ακριβώς, και την ίδια ώρα να προσφέρει τη στήριξη που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν ο καθομολογία δράστης.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα κοινωνικό πλέγμα,
1: έτσι,
2: το οποίο θα στηρίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι διατομεακό, δηλαδή θα πρέπει να εμπλέκει το σχολείο, θα πρέπει να εμπλέκει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εμπλέκει την οικογένεια. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε κάποια τέτοια θέση να μπορούν να διαφοροποιήσουν την κοσμοαντίληψή τους και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως, αυτό ακριβώς απαιτεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κύκλο που αφορούσε στα εδώ, στα πιο δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά βέβαια. Ανοίγουμε λίγο την εικόνα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι... μας κρατάει σε γρήγορση όλους, δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση αυτό το διάστημα και κάτι μου λέει ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω με το απλοϊκό. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές, κύριε Σενετάκη.
0: Κοιτάξτε, εγώ απαντάω πολύ έτσι ευθεία σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε εξ ορισμού σε προεκλογικό έτος. Mm-hmm. Το 2026 είναι ένα έτος πριν το 2027 που είναι οι εκλογές. Άρα... οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μια, προετοιμαζόμαστε για την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζεύουμε, ας το πούμε, κάνουμε ένα απολογισμό, προσπαθούμε να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου της κυβέρνησης σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό, και προσπαθούμε πλέον να ετοιμαστούμε για τα νέα διλήμματα που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές και να απευθυνθούμε στους πολίτες για να αρχίσουν να σκέφτονται πια ότι είναι κοντά η ώρα της απόφασης και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν υπόψη τους όταν θα πάρουν τις επιλογές που πρέπει να πάρουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θεωρήσουμε, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστεύω, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε το 27, είμαστε ένα χρόνο περίπου μακριά. Δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα, ενώ είναι αρκετός ο χρόνος.
0: Δεν λέω ότι σταματάμε το νομοθετικό έργο και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Λέω απλά ότι παράλληλα με το έργο προετοιμαζόμαστε για την επικοινωνία με τον κόσμο. Μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, βλέπουμε πού έχουμε πάει καλά, πού δεν έχουμε πάει καλά. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω είχαμε και τέτοιες συζητήσεις.
1: Θα σας ρωτήσω και
0: είναι η ώρα που πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά που έχουν μείνει προς τα πίσω και να κοιτάξουμε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και αυτά που ήδη έχουν γίνει να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ξεκάθαρα το αίτημα για εκλογές. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική και η αποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη νομίζω στη Βουλή, ότι ενίοτε θυμήθηκε μια παλιότερη κάποια από εμάς

0: παλιότερη τη θυμόμαστε του ταινίου ότι αυτά τα εκτίματα μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Επανέλαβε σήμερα το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως βρίσκεται και στην Κρήτη σήμερα, στο Ηράκλειο. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον στο συνέδριο της ημερησίας να λέει ότι το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή των εκλογών. Τι λέτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη έχει διαμορφωθεί με όρους οι οποίοι αναδεικνύονται δυσμενείς πλέον για τους πολίτες. Διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό της υποκειμενικής φτώχειας έχει ανέλθει κατακόρυφα. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Η χώρα μας κατρακύλησε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δηλαδή διαμορφώνεται μια κατάσταση μέσα στην οποία οι πολίτες στενάζουν και αντιλαμβάνονται ότι πλέον το αίτημα για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται καθολικό και ραγδαίο.
0: Είναι
1: έλεγα.
0: Κάτι που το ζητά ο κόσμος, δηλαδή να πάμε σε ναι, κάλπες, λέτε, κυρία Δαφέρμου, ενώ το αίτημα του Προέδρου εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, λέτε?
1: Εμείς που ζούμε μέσα στην κοινωνία, που περπατάμε στους δρόμους, που εργαζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θέλουν κάτι να αλλάξει. Θέλουν να αλλάξει όχι ως όριμο φρούτο, αλλά θέλουν να αλλάξει γιατί πλέον οι όροι μέσα στους οποίους δρούν και αλληλεπιδρούν είναι δυσμενείς. Πολιτική αλλαγή αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει να το βλέπουν, έχουν αρχίσει να μας ακούν. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή αντίδρασης, δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τόσο πόλος ο οποίος μπορεί να την εκφράσει.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα? Προφανώς θα μου πείτε είναι, έστω ότι αύριο ο Μητσοτάκης έλεγε πάω σε εκλογές. Ή όντως ή μετά τη ΔΕΘ, που έκανε και λίγο χιούμορ εχθές στην κοινοβουλευτική, έτσι μας τρόλαρε λίγο ο Πρωθυπουργός. Ή πει μετά τη ΔΕΘ. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τίθενται, ξέρετε, και οργανωτικά θέματα εκτός από τα πολιτικά προφανώς.
1: Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Πάνω απ' όλα έχει ένα άρτιο και κατερτισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι τεκτονικής σημασίας, ώστε να καταστήσει μία δύναμη κυβερνητική. Επίσης διαθέτει ένα αξιόπιστο και πλούσιο πλέον, σε ευρύτητα αξιολογικών κριτήριων, στελεχειακό δυναμικό. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα κυβερνητικό σχήμα την επόμενη μέρα. Παράλληλα, και οργανωτικά και μετά το συνέδριο, έχει αυξημένους βαθμούς ετοιμότητας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με νικηφόρο τρόπο μια εκλογική διαδικασία όποτε και αν αυτή γίνει.
0: Κύριε Σεντάκη, έρχομαι τώρα, κάνω μια παρένθεση, γιατί και αυτό είναι μέσα στην πολιτική συζήτηση αυτής της εβδομάδας και δείχνει και πράγματα, γιατί και οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων παίρνουν δημοσιότητα. Θα μου πείτε πόσο ίσως αφορά τον κόσμο, αυτό δεν ξέρω. Εσείς θα μου το
2: τον
0: πείτε
2: αφορά,
0: που μιλάτε
2: τον πολύ, γιατί
0: με τον
2: μέσα
0: κόσμο.
2: Τα κόμματα εκφράζει το πρόβλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, ξέρετε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εσωστρέφεια, μίζερη εσωστρέφεια, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι κόντρες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορά τον κόσμο αρκετά, λέτε? Δεν ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Έρχομαι λίγο να πούμε δύο λόγια για τα εσωτερικά των κομμάτων. Το λέω γιατί έρχεστε από κοινοβουλευτική ομάδα εχθές Πέμπτη, έρχεστε από πολιτικό συμβούλιο επίσημη πρώτη κιόλας. Κύριε Σαντάκη, πώς πήγε αυτό εχθές η κοινοβουλευτική ομάδα? Ήταν όντως η ποιότερη η τόνη από αυτούς που περιμέναμε.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Αλλά έγινε και μασάζ, να τα λέμε και αυτά.
2: Μασάζ.
0: Σε εισαγωγικά.
2: Καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά κάποια πράγματα μεταφέρονται πολύ διαφορετικά. Προφανώς ο διάλογος μας στο κόμμα πρέπει να γίνεται. Ο δε διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη έθεσε το επόμενο μας ραντεβού μέσα στον Ιούλιο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε μόνο για να γίνει ένας απλός διάλογος, έγινε με θεματολογία και την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έναντι της πολύ σοβαρής συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Άρα λοιπόν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία, αφού πρώτα υπήρχε ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού για τις προτάσεις όλων ημών βουλευτών για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποια άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα προτινόμενα, αφού είχε λάβει υπόψη και την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία.

0: αγωνιστική ομάδα για να κάνουμε μασάζ και να μιλήσουμε, να βγάλουμε
1: τα
0: σώψυχά μας. Ο καθένας έγινε με θεματολογία συγκεκριμένη και προφανώς με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην επικαιρότητα και τις διάφορες απόψεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, οι οποίοι αν ας πούμε κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και πριν 2 μήνες, πιθανότατα μην χρειαζόταν να δημοσιοποιήσουν πριν τις απόψεις τους. Αλλά να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο κόμμα που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και θα έχει απόψεις οι οποίες θα μπορούν να συζητιούνται και να διαφέρουν όπως και χθες με τις προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού υπήρχαν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς αυτές οι απόψεις μέσα από τα όργανα του κόμματος αποκτούν πλειοψηφικές αποφάσεις, οι οποίες μετά γίνονται πολιτικοί. Άρα δεν έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να
1: σε
0: γίνεται.
1: Σε αυτό συμφωνώ μαζί.
0: Και απλά λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό. Αυτό
1: ναι. Εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση, εμένα πάντα μου προκαλεί πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
0: Τώρα να κάνω μια παρατήρηση, όχι για τα εσωκομματικά, να πω ότι επειδή είπατε εμείς που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε και επειδή αυτό το εμείς νομίζω μας αφορά όλους, δεν είναι προνόμιο του ΠΑΣΟΚ να κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία ή να έχει ανθρώπους που δουλεύουν. Νομίζω ότι και οι δύο που είμαστε...
1: Όχι, αυτό.
0: Κατάλαβα. Δεν μπαίνω σε κομματικά. Απλώς λέω ότι αυτό που είπατε αφορά όλους μας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη για το δικό μας εμείς και αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα και επίσης να έχω και διαφορετική άποψη γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει... Όχι μπαίνοντας πάλι στα εσωκομματικά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στη Βουλή, αν αυτό το οποίο συζητάμε στη Βουλή είναι έτοιμες λύσεις και έτοιμες προτάσεις.
1: Μην πάμε σε αυτό.
0: Συνήθως,
1: γιατί...
0: συνήθως πάμε στο όχι, στο τι δεν κάνουμε
2: όχι,
0: καλά. Και οι προτάσεις δυστυχώς δεν είναι είτε προτάσεις εφαρμόσιμες, είτε προτάσεις γίνονται προσχηματικά για να έχουμε ένα λόγο να αντιδράσουμε.
1: Βέβαια θα απαντήσετε, γιατί εγώ πήγαινα απλά να πω, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά μιλώντας, γιατί κατά τα άλλα πολιτικά θα απαντήσετε εσείς, κυρία Δαφέρ μου, ότι υπάρχουν στοιχεία στατιστικά για το πόσα νομοσχέδια ή πόσα άρθρα νομοσχεδίων στηρίζει η εξωματική αντιπολίτευση, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι εκεί που λέει
0: αυτό
1: όχι είναι θέματα...
0: πάρα πολύ συχνά.
1: Και συνέβαινε και στο παρελθόν.
0: Και βλέπετε στο δημόσιο διάλογο να διαφωνούμε και τελικά εν μέρη να ψηφίζουμε.
1: Ότι φαντάζομαι ότι τα θέματα στα οποία διαφωνείται και καταψηφίζει η εξωματική αντιπολίτευση και ενδιαφέρομαι είναι θέματα που αφορούν, ακουμπούν άπτονται τη ιδεολογία, τη κατεύθυνση του κόμματο. Αλλά εσεί θα απαντήσετε εγώ.
2: Οπωσδήποτε αφορούν σε διατάξεις που φέρνουν κοινωνικό πρόσημο, κοινωνικό αποτύπωμα και σε ζητήματα ιδεολογίας. Όμως θα ήθελα να απαντήσω με στοιχεία κιόλας σχετικά με την ενδεχόμενη στήρα από ό,τι κατάλαβα την πολίτευση που ο κύριος Ενετάκης λέει ότι διατελεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή πρόσφατα καταθέσαμε τροπολογίες για τη ρύθμιση των τραπεζών, της λειτουργίας των τραπεζών υπέρ των ευάλωτων συμπολιτών μας με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις. Επίσης θέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην ατζέντα. Την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία η οποία σκοπίμως και προπαγανδιστικά θα έλεγα διαστρεβλώθηκε από την Υπουργό Εργασίας την κυρία Κεραμέως γιατί ήταν τελείως διαφορετική η πρότασή μας και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Επομένως το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί
0: ατζέντα. Το
2: ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ατζέντα και πολλές φορές αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οπωσδήποτε θα ήθελε μια αντιπολίτευση στήρα, θα ήταν πολύ εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια αντιπολίτευση που απλά λέει όχι, όπως συμβαίνει με κόμματα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική δύναμη με προτάσεις, με θέσεις, με προοδευτικό ιδεολογικό πρόσημο που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και μάλιστα στοχεύει στο να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για αυτούς που έχουν μια αφετηρία πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αλλά σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα

0: του όχι. Είναι το κόμμα που προτείνει, το κόμμα του ρεαλισμού και το κόμμα το οποίο ενσκύπτει πάνω από τα προβλήματα της κοινωνίας και μέσα από προτάσεις προσπαθεί να τα επιλύσει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι γεωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
2: Απλώς δεν γίνεται πολύ αποδεκτό από τον κόσμο αυτό το οποίο πολύ ωραία περιγράφει.
1: Θα το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε και αυτό, γιατί ενώ γιατί δεν αποτυπώνεται ότι τουλάχιστον δημοσκοπικά.
2: Οι προτάσεις τέλος πάντων δεν είναι καλές.
1: Πάντως δεν μπορούσε να αντιτείνει και η αξιωματική αντιπολίτευση, εν προκειμένου έχουμε το Πασόκ να πει ότι και η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτή καμία τροπολογία.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή είπατε για το στεγαστικό.
0: Και μάλιστα τη φέρνει ως δική της αργότερα.
2: Σας πω ένα παράδειγμα για το στεγαστικό. Επειδή πριν 2 χρόνια στη Βουλή έγινε η συζήτηση και με πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και για τα Airbnb. Mm-hmm. Όπου τότε συγκλίναμε στις απόψεις και λήφθησαν, αν θυμάστε τότε, τα πρώτα μέτρα για να περιοριστεί το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και οπουδήποτε. Εκεί έγινε λοιπόν ένας πραγματικός διάλογος και υπήρξε συμφωνία για κάποια θέματα που έφερε και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να βγει να πει ναι, συμφωνώ, προχωράμε. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό έγινε σε ένα παράδειγμα.
0: Επομένως,
2: από εκεί και πέρα έχει δείξει και την πρόθεση ότι μας αρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα και από εκεί και πέρα λέω, από εκεί και πέρα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια, αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια αγωνία προς τα αριστερά του και πάρα πολλές φορές η ρητορική του δεν αφορά τον κόσμο και τις προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις, αφορά πώς θα αλλιεύσει ψήφους από τον χώρο τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλιεύσει. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τις προτάσεις που καταθέτει, γιατί είναι εντελώς προσχηματικές και αφορούν μικροπολιτική για να μπορέσει να επωφεληθεί. Κάτι το οποίο βέβαια αποδεικνύεται από τα νούμερα ότι υπάρχουν πιο original αρχηγοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και του κλέβουν και την πελατεία τελικά.
0: Αυτή είναι μια θεώρηση. Κύριε Σενετάκη, αυτή είναι μια θεώρηση η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα ως ρητορική του Πρωθυπουργού. Όμως είναι αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει προς τα αριστερά, προς την αντισυστημική ψήφο, κάτι το οποίο με την πορεία του ΠΑΣΟΚ οπωσδήποτε διαψεύδει. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό σχετικά με τη δεύτερη θέση, το οποίο ενεργώς στείνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν νομίζω ότι στείνεται από εμάς, νομίζω ότι στείνεται από τα νούμερα, από τους αναλυτές.
0: Μην με διακόπτετε, δεν σας έχω διακόψει
2: άλλος και εγώ.
0: Το οποίο στείνεται από τον Πρωθυπουργό με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ευκολία. Είναι ένα σκηνικό βέβαια το οποίο συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιθυμεί να τσουβαλιάσει ολόκληρη την αντιπολίτευση, επιθυμεί να δείξει ότι η αντιπολίτευση έχει μία ομοιογένεια και κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει μία κυβερνητική πορεία, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να περιχαρακωθεί στην εξουσία του.
1: Πάντως φυσικά, τον κύριο Ανδρουλάκη φαίνεται προς ώρας, γιατί δεν έχουμε όλους τους παίκτες, η αλήθεια είναι στο τραπέζι
0: φυσικά
1: ακόμα.
0: Φυσικά και δεν ισχύει.
1: Δηλαδή,
2: κοινοβουλευτικά και με τον νόμο είναι εξωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, ενώ και ο κύριος Μητσοτάκης μιλώ για τις αναφορές του.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν ένα κόμμα ασκεί θεσμική αντιπολίτευση και μέσα στο κοινοβούλιο, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντάει στα ερωτήματα που θέτει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Είναι θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη και εντός του κοινοβουλίου και εκτός.
1: Όχι, λέω ότι θα μπορούσε αυτή η επιλογή, καταλαβαίνετε πώς το λέω, ενώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνεται προφανώς και θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά, είναι ότι τον χρήζει. Αυτή την ώρα τουλάχιστον, τον ένα και μοναδικό αντίπαλο ενώπιση των εθνικών κοινωνιών.
0: Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι δεν τον χρήζει ο Πρωθυπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική να συνομιλεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε
2: και επί των διλημάτων πάντως, και επειδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε, γιατί μας εκλογές παίρνει όνομα.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, ορίστε λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε.
2: Κοιτάξτε, πάντα είπατε πριν ότι ο κόσμος προφανώς θέλει να είναι καλύτερα. Προφανώς και ο κόσμος θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και μέχρι στιγμής έχει επιλέξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και φαίνεται ότι και μέχρι στιγμής πάλι το Μητσοτάκη επιλέγει για να βελτιώσει τη ζωή του.
1: Λοιπόν,
2: δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Είναι,
2: και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο.
0: Όπως είπε και η κυρία Πεντεδήμου, ο πολιτικός χρόνος μπορεί

0: πυκνός. Επομένως, όλα αυτά που λέτε σήμερα, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα αναθεωρηθούν. Και η απάντηση θα είναι στις κάλπες.
1: Επειδή όμως ο τηλεοπτικός χρόνος, είναι πολύ συγκεκριμένος, αντίθεση με τον πολιτικό, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
3: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα και πολιτισμένη. Το προσπαθώ αυτό στην εκπομπή αυτή με καλεσμένους στο στούντιο. Θα πατήσω όμως ένα μικρό pause τώρα και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό αναλυτή που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Από μακριά, δυστυχώς, με το καλό όταν σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής ότι είμαστε πάλι στο κλείσιμο μιας ενδιαφέρουσας πολιτικά εβδομάδας, ή ότι δεν μας αφήνει το πολιτικό προσωπικό να βαριόμαστε ιδιαιτέρως, εμάς τους δημοσιογράφους, εκτιμώ και εσάς τους πολιτικούς αναλυτές. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται αυτό την τελευταία περίοδο, γιατί μετά θα ρωτήσω και την εκτίμησή σας για την περίοδο που έπεται και θα είναι πια και επισήμως προεκλογική, κύριε Κουσούλη.
1: Να προσπαθήσουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα πώς διαμορφώνονται. Mm-hmm. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, στις γενικές του γραμμές, στα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι ήδη διαμορφωμένο. Mm-hmm. Είναι σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει δύο μέρη. Από τη μία πλευρά είναι το κυβερνών κόμμα και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λέω ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον, γνωρίζουμε ήδη με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, δύο με βεβαιότητα έχουμε πλέον ακούσει ότι θα δημιουργηθούν, ή και τρία εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην αντιπολίτευση θα επικρατήσει ένας επίμονος και βαθύς κατακερματισμός. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28% με 30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έναν κατακερματισμό ο οποίος θα εμπλουτιστεί, αν μπορούσα να πω. Γιατί θα εμπλουτιστεί? Γιατί περιμένουμε στην πραγματικότητα τρία κόμματα, κατά τη γνώμη μου. Ήδη έχουμε τη βεβαιότητα για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το κόμμα της κ. Χριστιανού και με μεγάλη πιθανότητα εκτιμώ και του κ. Σαμαρά. Αυτά είναι δεδομένα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτή η συνάντηση των δεδομένων θα κριθεί στην πρώτη κάλπη. Γιατί ένα ακόμη δεδομένο που νομίζω έχουμε πλέον συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω είναι ότι θα έχουμε και δεύτερη εκλογική ανάπτυξη.
0: Έτσι.
1: Άρα έχουμε λοιπόν μια πρώτη κάλπη που μας περιμένει, η οποία είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί θα είναι καταλυτική κάλπη? Με διακόπτετε αν θέλετε, μακρύνω λίγο.
0: Όχι, χαμογελώ εντωμεταξύ για να το εξηγήσω και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Χαμογελώ γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, ωραία, φτάσαμε στις εκλογές και μετά τι, γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ήθελα και να σταθούμε λίγο οι δυο μας, αυτή μας την ολιγόλεπτη συνάντηση. Γιατί αυτή η κάλπη όντως θα είναι καταλυτική, η πρώτη για το
1: κάλπη,
0: μετά.
1: Λοιπόν, θα είναι καταλυτική. Στην πρώτη κάλπη θα πάρουμε απαντήσεις σε δύο κέρια ερωτήματα που θα ορίσουν και την πορεία μετά. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, ούτε να ψηλαφιστεί.

0: μπορεί τώρα, και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτικό για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και για την ηγετική της ομάδα. Θα κρίνει δηλαδή ενδεχομένως και την τύχη των προσώπων μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αν για παράδειγμα είναι ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα μάθουμε το βράδυ της Κυριακής της πρώτης κάλπης, όταν έρθει η ώρα της, είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Ένα-δύο μεγάλα ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα ως την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Πήγαινα να πω ότι και από εκεί και πέρα θα μπορούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να εκτιμήσουμε εκείνο το βράδυ της πρώτης κάλπης, να εκτιμήσουμε περίπου τουλάχιστον πώς θα κινηθεί και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Κουσούλη. Αν θα υπάρξουν, πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία που θα την περάσουμε, θυμίζω, εν ώψη και της δεύτερης κάλπης. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μετά τα αποτελέσματα εκείνο το βράδυ, όποιο
0: αυτή
1: θα είναι αυτό της Κυριακής.
0: Θα ακολουθηθεί, αλλά μπορεί να φτωμεύσει, γιατί δεν θα υπάρχουν συνολικές για διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης. Έχω τη γνώμη ότι όλοι θα επιδιώξουν τη δεύτερη κάλπη. Για πάρα πολλούς λόγους το κάθε μέρος θα επιδιώξει τη δεύτερη κάλπη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική δύναμη αυτή που θα διεκδικήσει την ανασύνθεση κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης. Άρα η Δευτέρα το πρωί θα είναι πραγματικά μια μέρα. Γιατί στην πρώτη κάλπη, μετά από 7 ή 8 χρόνια κυβέρνηση σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πλέον την όριμη απάντηση του ελληνικού λαού, το όριμο ζήτημα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί. Άρα ενώ εμείς σήμερα κάνουμε υποθέσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, πάνω στην εκτίμηση του καθενός για το πώς κινούνται τα πράγματα, τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχουν καμία αξία οι εκτιμήσεις μας, μόνη αξία που θα υπάρχει θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση και ανάλογα το πώς θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία, παράδειγμα, πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Σωστά.
0: Αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, κινηθεί περί το 30% για παράδειγμα, λέω, η πρώτη Κυριακή, μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία. Αν όμως είναι μακριά από την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι όλα θα κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αν πετύχει ένα αποτέλεσμα που το επιτρέπει, πώς θα επιδιώξει η αυτοδυναμία τη Δευτέρα το πρωί, αν είναι μεγάλη η απόσταση από την αυτοδυναμία. Και αν το ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα, που σήμερα επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα, λογικά είναι όλα αυτά και πολιτικά ρεαλιστικό, να επιδιώκει κανείς το καλύτερο αποτέλεσμα, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε μια, κατά την εκτίμησή μου, ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Η χώρα θα μπει σε ένα νέο πολιτικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα διαμορφωθεί και θα προκύψει κάποια στιγμή κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Κύριε Κουσούλη, δεν θέλω να σας έτσι κρατήσω πολύ. Οφείλω και να σας αποδεσμεύσω όπως έχω δεσμευτεί.
0: Είμαι στη διάθεσή σας τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς, ευχαριστώ θερμά, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναέχω μαζί μου. Όταν, ξέρετε, μάθουμε και όλους τους παίκτες, όταν μπουν όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, το λέω με αφορμή και τα κόμματα που τα υποδημιουργεί απροσώρα, που μένει να δούμε το επόμενο, φαντάζομαι, σύντομο διάστημα να παίρνουν σάρκα και οστά. Τότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έχουμε κενά ως προς αυτό.
1: Έτσι, έχουμε κενά ως προς αυτό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας δεσμεύσω έτσι δημοσίως ότι με το καλό θα σας ξανά έχω μαζί μου ένα βράδυ Παρασκευής να τα πούμε ξανά. Να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κουσούλη, ότι θα προκήρυξει εκλογές ο Πρωθυπουργός?
0: Πότε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει να μιλά για το 27. Μας τρολάρει και λίγο, έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας, μιλώντας, αναφερόμενοι στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στα όσα είπε εκεί στους βουλευτές. Τι λέτε, είναι μια απόφαση που προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την προφανώς τη βούληση του Πρωθυπουργού που έχει το προνόμιο αυτό, αλλά είναι μια απόφαση που έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παράγοντες αστάθμητους που αυτή την ώρα δεν μπορούμε επίσης να τους εκτιμήσουμε αν μιλάμε για τον Οκτώβρη. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι αν βρει ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός θα προκηρύξει εκλογές εκεί το φθινοποράκι?
0: Να σας πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Προφανώς βρίσκεται πάντα μπροστά στο δίλημα πότε να κάνει εκλογές, αφού ούτως ή άλλως εξαντλείται ο χρόνος. Mm-hmm. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή να γίνουν τον Οκτώβριο οι πρώτες εκλογές, ή να γίνουν τον Μάρτιο, όπως ακριβώς έχει διακηρύξει. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα ότι είναι, αν μια μέρα ακούσουμε, δηλαδή μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης, mm-hmm. 15-20 Σεπτεμβρίου, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν πρέπει κανείς μας να εκπλαγεί. Mm. Θα είναι μια απάντηση που θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικά αναμενόμενη. Mm-hmm. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο. Mm-hmm. Ήδη η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική συνθήκη. Η αντιπαράθεση θα ενταθεί mm-hmm. όταν διευκρινιστούν και οι νέοι παίχτες, δηλαδή το όνομα του κυρίου Τσίπρα, του κομματός του εννοώ, και η στοιχειώδης διακήρυξη, δεν είναι το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, ναι, αλλά η πολιτική διακήρυξη που θα ορίσει με σαφήνεια την πολιτική φυσιογνωμία και την ταυτότητα, το ίδιο για την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως και για τον κύριο Σαμαρά, mm-hmm. τα πράγματα θα έχουν διευκρινιστεί. Με τα βασικά δεδομένα όμως που προανέφερα να μας συνοδεύουν, θα δούμε την πρώτη κάλπη που θα είναι καταλυτική, πώς ακριβώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Κουσούλη. Χάρηκα ιδιαίτερος. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε και ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης, ο αγαπητός Λευτέρης Κουσούλης. Επιστρέφω στο στούντιο. Μαζί μου, θυμίζω, για όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Μανταθέρμου, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Λοιπόν, ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης μας έδωσε. Κύριε Σενετάκη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς θέλω και ένα σχολείο σας επί προσωπικού, υπό την έννοια ότι...
2: Δεν μιλάω για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό την έννοια ότι η ασυλία σας ήρθε, ήσασταν μέσα σε αυτό το πρώτο πακέτο
2: δεν λέω αυτή τη λέξη
1: των βουλευτών. Ξανά. Δεν τη λέτε ξανά, ποτέ ξανά.
2: Έχω προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μια επίσης παράξενη συζήτηση στη χώρα για το πού ξεκινά και πού τελειώνει η βουλευτική δραστηριότητα.
2: Συζητήθηκε και αυτό στην κοινή βουλευτική
1: ομάδα. Αν οτιδήποτε, τι είναι ρουσφέτη, επιχειρήσαμε να ορίσουμε τι είναι ρουσφέτη και τι δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, για να το διαχωρίσουμε και σε ό,τι με αφορά. Προφανώς έχει προκύψει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εμείς οφείλουμε πλέον νομικά να πάμε να απαντήσουμε τα επιχειρήματά μας. Mm-hmm. Μπορεί και το συζητάμε αυτό, μπορεί να μην μας άρεσε, μπορεί να μην αυτή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα τρόπο. Θα πάμε, θα τοποθετηθούμε, θα δώσουμε τις εξηγήσεις μας και ελπίζω σε πρώτη φάση να είναι αρκετές. Από εκεί και πέρα θα
1: αλήθεια,
2: βρούμε...
1: Αλήθεια, λάβατε αυτό το...
2: Λάβαμε
1: το,
2: την το, κλίση,
1: λάβατε
2: βεβαίως,
1: την κλίση, για τη λάθος ή τη σωστή, γιατί διάβαζα ότι αισθάνεσαν και λάθος.
2: Η σωστή νομίζω δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Okay. Ναι, την έχει ο δικηγόρος μου. Και θα καταθέσουμε είτε το υπόμνημά μας ή αν μας ζητήσει να πάμε να δώσουμε εκεί τις εξηγήσεις. Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ mm-hmm. με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω...
1: Με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
2: λάθος δηλωθέντα mm-hmm. και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα
1: για Συμφωνείτε τώρα που είστε μέσα σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι, επειδή είμαι μέσα ακριβώς mm-hmm. Δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Mm. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Mm. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να...

0: να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να απαντήσει συνολικά το κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός με αποφάσεις που θα λάβει όλος μαζί και οι διαδικασίες αυτές που θα συμφωνηθούν να μην είναι αντικείμενο συνωμοσιολογίας, να μην, ας το πούμε, χωράει η εύκολη κατηγορία της συγκάλυψης και κάθε αντιπολιτευόμενος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία που απαιτεί συνενέσεις. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι το Πασόκ έχει πει ότι σε πρώτη φάση δεν θα δώσει αυξημένη πλειοψηφία, θα περιμένει πώς θα διαμορφωθούν οι σχετισμοί στην αναθεωρητική Βουλή, κυρία Δαφέρου. Ναι. Θέλω να σχολιάσω για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τώρα μεν η δικογραφία αυτή αφορούσε τους 13 γαλάζιους, όπως λέγαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τελείως έξω το Πασόκ από αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω και θέλω τα σχολεία
2: σας. Θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το Πασόκ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αυτό το άρθρο να αλλάξει. Γιατί προστατεύει την αυθαιρεσία των μετεχόντων σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Πώς την προστατεύει? Μέσα από την αριθμητική υπεροχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Όποια και αν είναι αυτή.
2: Αυτό, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, δεν αλλάζει. Δηλαδή, παραμένει το σύστημα απόδοση ευθυνών στους υπουργούς ή τους υφυπουργούς η 151 ψήφοι στη Βουλή. Άρα, η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί ξανά να αποτελέσει το πέπλο προστασίας των υπουργών και των υφυπουργών. Δηλαδή, το προσφυλές καταφύγιο σε οποιοδήποτε πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να επέλθει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, και προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται να αναθεωρήσει ένα άρθρο το οποίο το έχει καταστρατηγήσει στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Επομένως, σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ήθελα να πω ότι το θεωρούμε στο ΠΑΣΟΚ έναν επικοινωνιακό τακτικισμό για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία, την πολιτική καταιγίδα η οποία τον έχει πλήξει.
1: Και σχετικά με το άρθρο 86. Είναι προτείνουσα, οπότε θα έπρεπε.
2: Σχετικά με το άρθρο 86, για να μην μου πει ο κύριος Ενετάκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις, εμείς προτείνουμε ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών ή υφυπουργών να διερευνούνται από ένα τριμελές ειδικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, και αν προκύψουν ευθύνες να παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η λύση απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία της οποιαδήποτε, της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.
1: Θα μπορούσε αυτή, δύο όχι η συγκεκριμένη μόνο, αυτόν, θα μπορούσε ναι. μια τέτοιου τύπου, επιτρέψτε μου, μια φόρμουλα τέτοια, κύριε Σενετάκη, να, πώς να το πω, να πείσει πάλι τους πολίτες ότι, βρε παιδί μου, εδώ ό,τι γίνεται το ψάχνουμε και αποδίδονται ευθύνες.
0: Σας είπα και πριν ότι εφόσον υπάρξει μια διακομματική απόφαση και περάσουμε στον κόσμο ότι αυτό δεν θα έχει πια κομματικό χαρακτήρα ή πλειοψηφικό όπως πολλές φορές έχει υποθεί, αλλά είναι θεσμικό, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουμε να είναι θωρακισμένη η λειτουργία του κοινοβουλίου.
2: Αλλά τώρα, αυτό δεν φαίνεται από την πρόταση του Πρωθυπουργού.
0: Διότι
2: όταν
0: προτείνει,
2: ας πούμε, η απόδοση να γίνεται πλειοψηφικά στη Βουλή, άρα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία έχει τον λόγο.
0: Προτείνει ένα όργανο με δικαστικούς. Αλλά εδώ, ξαναλέω, δηλαδή, όπως αυτό που λέτε εσείς τώρα, κάτι αντίστοιχο έχει προταθεί και από εμάς. Όπως και είπα και εγώ πριν, να μην η διαδικασία αφορά τον βουλευτή και να αποφασίζει ο βουλευτής ή ο συνάδελφος για τον βουλευτή και να έχει μια θεσμικότητα. Αλλά εδώ να πω ότι το άρθρο 86, το 19, στην αναθεώρηση, ήμασταν εμείς αυτοί που προτείναμε την αλλαγή του και το αλλάξαμε προκειμένου να φύγει η αποσβεστική ημερομηνία, να μην δηλαδή παραγράφεται το αδίκημα του Υπουργού. Και επίσης είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε στείλει για πρώτη φορά, γιατί αφού λέτε για κυβερνησιμότητα και ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αναλάβετε και τις ευθύνες του παρελθόντος. Αυτά που κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ τα έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω.
2: Πολλά χρόνια πριν, όταν κυβέρνησε.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά αυτό το πολλά χρόνια πριν.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια εσείς κυβερνάτε.
0: Αλλά αυτό το πολλά χρόνια πριν το παίρνουμε ως παράδειγμα για να δώσουμε αξιοπιστία στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κυβερνήσει.
2: Αλλά η διαχρονική παθογένεια όμως.
0: Δεν θα παίρνουμε το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, μόνο τα καλά θα τα επιλέγουμε, θα τα βάζουμε στην
2: διαχρονική
0: παθογένεια. Μπορούμε να κυβερνήσουμε γιατί έχουμε παρακάνει.
1: Νομίζω ότι και οι δύο.
2: Η διαχρονική παθογένεια είναι το καλύτερο άλλος του κυρίου Μητσοτάκη για να δικαιολογεί.
1: Και αυτό δεν μπορούσε να είναι.
2: Για να δικαιολογεί τη δική του πραγματικότητα, όπως τη διαμορφώνει ο ίδιος τα τελευταία
0: 7
2: χρόνια που κυβερνάει.
0: Στην Κρήτη ότι ο ΠΚΠ είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω θα γελάει ο κόσμος. Αν απορρίψουμε το διαχρονικό πρόβλημα.
2: Αλλά όμως η καθετοποιημένη λειτουργία με την οποία έδρασε το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργήθηκε ακριβώς. Δημιουργήθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
0: Επειδή είπατε ότι βγήκαμε ευαγγελιζόμενοι την αλλαγή, να σας πω ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ναι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα όταν το είπε. Κάναμε μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του να μεταφερθεί στην ΑΔΕ προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει πολιτικές όπως αυτή η πρώτη μεγάλη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία είναι αυτή η βάση, η οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πάρα πολλές προσωποποιημένες λύσεις στους πολίτες. Έχουμε κάνει τις τομές στην εκπαίδευση, έχουμε κάνει τις τομές στο δικαστικό χάρτη.
2: Για την εκπαίδευση, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, να μην μιλήσω για τις τομές των 26 ατόμων.
0: Των 26
2: παιδιών στην τάξη. Είναι η τομή των 26 παιδιών μέσα στην τάξη.
0: Και τις υποδομές υγείας αυτή τη στιγμή που δεν είστε γιατρός, πάλι νομίζω το ίδιο θα μου πείτε. Οπότε τέλος πάντων, μην προσπαθούμε να πείσει τον άλλο, πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται.
1: Ούτε εσείς
0: θα
1: με
0: πείσετε ότι υπάρχει πρόγραμμα και ότι οι προτάσεις είναι αυτές. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, επί της αρχής, επειδή είπατε τι ευαγγελιζόμαστε, να πω ότι σε πάρα πολλούς τομείς αυτό που ευαγγελιζόμαστε το έχουμε κάνει. Και από εκεί πέρα θα κριθούμε για το σύνολο των πεπραγμένων μας.
2: Πάντως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία στέλνει τις δικογραφίες τη μία μετά την άλλη, μάλλον καταδεικνύει ότι δεν κάνατε αυτό που ευαγγελιζόσατε.
1: Θέλω σας παρακαλώ να μπούμε λίγο και στο κομμάτι των υποκλοπών. Εδώ είναι μία υπόθεση, κύριε Σενετάκη, που έχω την αίσθηση ότι παρόλο που δεν φαίνεται να ακουμπά πάρα πολύ τους πολίτες, καταλαβαίνετε τι λέω, όπως ο ΠΚΠ, ας πούμε, ενδεχομένως αυτό να είναι και δικό μας λάθος ή μόνο των δημοσιογράφων εννοώ, είναι πάντως μία υπόθεση που νομίζω ότι αφήνει μια πολύ μεγάλη σκιά στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου της χώρας και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Μεγάλη, μικρή, εν πάση περιπτώσει, μια σκιά. Βλέπω ότι

0: έχει μια επιμονή, αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, μια επιμονή να μην θέλει η κυβέρνηση να καθαρίσει αυτή τη σκιά.
1: Μα τι επιμονή υπάρχει, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
0: Μα ακριβώς αυτό
1: η
0: λέω.
1: Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Μα ακριβώς αυτό λέω. Επειδή υπάρχει μια υπόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει.
2: Σεβασμός
0: τον
2: είναι
0: κύριο
2: Αντρέα για την εφαρμογή της απόφασης.
0: Για αυτό το λέω.
1: Νομίζω ότι το μείζον αυτή την περίοδο δεν είναι αν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνει ο πρόεδρος. Το μείζον που θέτει η αντιπολίτευση είναι η δίκη η οποία διεξάγεται.
0: Η απόφαση
1: που πήρε ο κύριος
0: Τζαβέλας
1: ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συρθεί
2: το μονομελές και μελλοδικείο αθηνών όμως.
1: Και εδώ να σας πω και θα απαντήσετε.
0: Εδώ να πω
1: κάτι γενικό. Κάτι γενικό και όχι. Δεν γίνεται να επιλέγουμε κάθε μέρα ποια απόφαση μας αρέσει και να συγχαίρουμε τη δικαιοσύνη και ποια απόφαση δεν μας αρέσει και να λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει ή θα αποδεχτούμε ότι υπάρχουν θεσμοί τους οποίους είτε βγάζουν καλές αποφάσεις είτε κακές με βάση την κρίση μας πάντα θα τις αποδεχόμαστε και θα προχωράμε, είτε να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα και πάμε στη ζούγκλα. Η δημοκρατία λειτουργεί με τους θεσμούς που είναι αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένοι. Λειτουργεί με το Κοινοβούλιο, λειτουργεί με τον Αριοπάγο, λειτουργεί με τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν γίνεται, εγώ ας πούμε δηλαδή τώρα που θεωρώ ότι αδίκως κατηγορούμε. Τι θα κάνω, θα πάω να τα βάλω με την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όχι. Θα πάω να καταθέσω τις προτάσεις μου, να πάω να δικαστώ αν χρειαστεί και να δικαιωθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν για τη μεγάλη αυτή υπόθεση που μιλάτε έχει πάρει το δρόμο της στο δικαστικό. Πολιτικά έχει απαντηθεί, ξαναπαντηθεί, υπήρχαν οι παρετήσεις οι οποίες είχαν γίνει. Και θέλει, σώνει και καλά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, επειδή δεν τους άρεσε κάτι που είπε ο ένας εισαγγελέας και του άρεσε κάτι που είπε ο άλλος εισαγγελέας, να πει ως πραγματικότητα αυτό που του αρέσει. Δεν γίνεται δικαιοσύνη, αλλά κάρτα.
0: Κύριε Σανατάκη, μια τελεία.
2: Καταρχάς, σχετικά με τις υποκλοπές, με τις παράνομες παρακολουθήσεις, σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ενδεχόμενα να έχουν κουράσει τους πολίτες, να μην τους απασχολούν κτλ. Οποιοσδήποτε προοδευτικός πολίτης δεν ανέχεται και δεν πρέπει να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες σκιές στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Mm-hmm. Τέτοιες σημαντικές σκιές. Ένα αυτό. Δεύτερον, σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει εφαρμογή των αποφάσεών της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Σεβασμός στη δικαιοσύνη, μα θέλω να μ' αφήσει...
1: Θα να το διαχωρίσουμε γιατί υπάρχουν δύο.
2: Ωραία. Τον ενημέρωσε, όχι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τρίτον, σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει φήμωση της κριτικής, ειδικά όταν αυτή η κριτική προέρχεται από τον έγκριτο νομικό κόσμο. Διότι στην προκειμένη περίπτωση περί της αρχαιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα τοποθετήθηκε ολόκληρος ο νομικός κόσμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών, που τι έλεγε? Έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ανάσυρση της υπόθεσης.
1: Mm-hmm. Αυτή ήταν
2: έλεγε
1: η πρόταση.
2: Ότι έχουν προκύψει.
1: Έλεγε,
2: μα
1: πρόταση.
2: Μην με διακόπτετε.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Ναι. Ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Και φυσικά εμείς περιμέναμε από τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, να δηλώσει κόλλημα. Διότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος. Ναι. Πήγε στην αρχή θεσμών και διαφάνειας και τι έκανε? Δεν συνεργάστηκε. Αρνήθηκε να συνεργαστεί. Άρα σαφώς θα έπρεπε να δηλώσει κόλλημα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει εξεταστική. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποσταθεροποιεί τις δικλείδες δημοκρατικής λογοδοσίας.
0: Στην οποία βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι όχι η Νέα Δημοκρατία.
2: Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Και εμείς αυτή την εξεταστική γιατί τη θέλουμε? Γιατί υπήρξε ο καταδικασμένος, ο κύριος Ντίλιαν, ένας Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος τι είπε? Ότι εγώ το Predator δεν το πούλησα, δεν το πουλάω έτσι
1: ένας
2: απλά.
1: Ένας καταδικασμένος λοιπόν λέει κάτι στο δικαστήριο και αυτό είναι θέσφατο για την κοινωνία μας.
2: Εγώ το
1: δεν
2: Predator.
1: Είναι η αποφάση του δικαστηρίου.
2: Μισό λεπτό.
1: Είναι το τι λέει ο
2: καταδικασμένος. Με διακόπτεται. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν ότι εγώ το Predator το πούλησα στις κυβερνήσεις.

0: Θα τον καλέσουμε, λοιπόν, εμείς θέλουμε να τον καλέσουμε στην εξεταστική, την οποία προφανώς δεν θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: διότι
1: αυτό
0: δεν
1: το
0: θέλει
1: έχει
0: με τίποτα όλο αυτό να ακουστεί. Δεν θα ήθελε με τίποτα όλες αυτές προεκλογικά και όλα αυτά τα γεγονότα να ακουστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι. Και θα τον ρωτούσαμε, αγόρασε το μαξί μου τελικά το Predator, ναι, ναι ή όχι.
2: Πάντως, επειδή εγώ δεν είμαι δικαστής.
0: Μα εκτός από
2: και μου κάνει εντύπωση,
0: από τον
2: μου
0: κύριο,
2: εντύπωση
0: μα
2: η ανάλυση δικαστική της κυρίας Δαφέρου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Αν θα καλούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπαίνετε τόσο βαθιά στις δικαστικές αποφάσεις και μπορείτε και τις αναλύσετε.
0: Θα καλούσαμε και την κυρία Κεραμέως να τους ρωτήσουμε, δεν σας πειράζει που σας παρακολουθούσαν?
2: Αν τελικά κάνετε αυτό,
0: δεν θέλετε να μάθετε ποιος σας παρακολουθεί? Ή μήπως ξέρετε και δεν σας ενδιαφέρει?
2: Αν τελικά πρέπει να καταλήξουμε να κάνουμε...
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε, ναι, αλλά μάλλον,
1: κυρία Δαφέρου,
0: αλλά μάλλον ο κύριος Πρωθυπουργός όλα αυτά δεν θέλει να ακουστούν και γι' αυτό θα επικληθεί λόγους εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι βέβαια δεν ίσχυαν το 2022 όταν ήρθε στη Βουλή ο διοικητής της ΕΕΠ να απαντήσει στα αντίστοιχα ερωτήματα.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά, ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα λεχθέντα ενός καταδικασμένου, δηλαδή από τον νόμο καταδικασμένου, και τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή
0: χωρίς να αφήσουμε.
2: Χωρίς να αφήσουμε. Δηλώνει συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αν δήλωνε αθώος, τι θα λέγατε?
0: Εμείς.
2: Ότι ψεύδεται.
0: Μα εμείς
2: τώρα
0: θα,
2: που σας βολεύει
0: θα
2: η κατάθεση.
0: Τα παραστατικά.
2: Η οποία κατάθεση.
0: Θα του ζητήσουμε τα έγγραφα.
2: Κοιτάξτε,
0: που πούλησε το Predator στο μαξί μου.
2: Δεν θα μπω να κάνω το δικαστή.
0: Μου
2: κάνει εντύπωση που
0: ζητήσουμε
2: το κάνετε εσείς αυτό και γενικά το βασό
0: το
2: και
0: δικαστή.
2: Απορώ με τι δυνατότητα μπορείτε και το κάνετε. Μπράβο σας πάντως.
0: Με
2: δεν
0: τη
2: μπορώ
0: δυνατότητα
2: να σας
0: της Εξεταστικής
2: λοιπόν,
0: Επιτροπής στη Βουλή,
2: πέρα,
0: την οποία ο κύριος Μητσοτάκης
2: πέρα, νομίζω,
0: θα αρνηθεί.
2: Νομίζω το να παίρνουμε αλακάρτης αποφάσεις και να παίρνουμε ό,τι θέλουμε από μια δικαστική διαδικασία η οποία καταδίκασε έναν άνθρωπο και ο οποίος αφού καταδικάστηκε κάνει μια άλλη τοποθέτηση η οποία θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι δικαστικά, να πούμε στον κόσμο εδώ, γιατί εδώ πέρα πάλι πάμε για μια θεωρία συγκάλυψης, να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει και σε δεύτερο βαθμό. Θα δούμε λοιπόν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Υπάρχει δικαστική διαδικασία και απορώ για άλλη μια φορά πώς προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης και πώς αντιδρούμε σε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Θα ήθελα να πω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ μία απορία. Έχω κι εγώ μία απορία.
2: Μετά από όλα αυτά τα οποία είπατε.
1: Προφανώς, ούτε κι εγώ είμαι νομικός, είμαι δημοσιογράφος. Είναι άχαρο
2: αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά, μπορώ να
2: μπορώ να κάνω ό,τι λογικό άλλο θέλω. Και σας λέω, ένας που κατηγορήθηκε, πάμε στο δημόσιο διάλογο. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση. Προσέξτε να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση, κατάθεση ενός κατηγορούμενου, η οποία την κατάθεση, αφού κατηγορήθηκε, προσέξτε, άλλαξε, αφού κατηγορήθηκε, και την παίρνουμε και την κάνουμε φεύγολα για πολιτικά δεδομένα.
0: Θα ζητήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό που είπε, ότι το Predator
2: το
0: πουλάει στις κυβερνήσεις.
2: Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη. Έχετε καταλάβει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Εσείς θα ζητήσετε τα στοιχεία.
0: Μα το μονομελές που είναι μελλοντικείο είπε για κατασκοπία.
1: Κύριε Σανατάκη,
0: μα ο κύριος Ζαβέλας είχε υπογράψει.
2: Τώρα μόλις πριν λίγο δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Τώρα δεν το κάνατε αυτό? Τώρα δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία ότι στη Βουλή δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να παράξει αξιοπιστία? Και μου λέτε ότι θα φέρετε αυτό το πράγμα για ουσιαστικούς λόγους.
0: Μα το είπατε.
2: Το είπατε. Δεν γίνεται να ισχύουν
1: όλα. Ένα πολιτικό, ένα ερώτημα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή διαστρεβλώνεται αυτό που είπα.
1: Ένα πολιτικό ερώτημα θέλω. Δεν είναι ένα ερώτημα πολιτικό, κύριε Σενετάκη. Γιατί όντως, εγώ αν θέλετε να μην αναφερθώ στους υπουργούς, δεν είναι ένα ερώτημα γιατί οι υπόλοιποι που ήταν υπό παρακολούθηση δεν έχουν αναρωτηθεί?
0: Καμία νομική ενέργεια δεν έκανα.
1: Εγώ πολιτικά το θέτω το
0: μα
1: ερώτημα.
0: Μα ο κύριος Μητσοτάκης που παρακολουθούσε δεν επιτρέψτε
1: μου. Ξαναλέω,
2: είναι μια διαδικασία που η νομική της πτυχή είναι σε εξέλιξη. Όλοι όσοι εμπλέκονται παίρνουν τα στοιχεία και θα κάνουν τις πράξεις οποίες ο καθένας νομίζει και έχουν ερωτηθεί ο καθένας τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει και αν θα ασκήσει τα νόμιμά του δικαιώματα. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν θέλω να το κάνω. Και όσο

0: το κάνουμε αυτό στο δημόσιο διάλογο, το μόνο που δίνουμε στον κόσμο είναι αμφισβήτηση και αμφιβολία για οτιδήποτε γίνεται.
1: Η κυρία Θερμοπάσο θέλει να υποκαταστήσει τη δικαστική λειτουργία. Πώς? Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους.
0: Αφού είναι στα δικαστήρια.
1: Να διερευνηθεί μέχρι τέλους.
0: Πώς θέλετε, φέρετε στη Βουλή κάτι στους δικαστές.
1: Από τον Άριο Πάγο πριν λάβουμε
0: δεν
1: απαντήσεις.
0: Δεν αρχιωτεντήθηκε από τον Άριο Πάγο. Το αίτημα που έκρινε μετά την καταγγελία, μετά την καταδίκη. Με συγχωρείτε λίγο, γιατί λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Αυτό το οποίο είχε λάβει απόφαση ο Άριος Πάγος πριν, όπου δεν ενέπλεκε πολιτικά πρόσωπα, γύρισε με νέα στοιχεία, κρίνει ο δικαστής ότι έχει από νέα στοιχεία και το ξαναστέλνει εκεί και παίρνει την ίδια απόφαση κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία.
1: Ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κουπάκι.
0: Τζαβέλας, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Μα είναι προφανές το κόλλημα που
0: κρίνετε
1: είχε.
0: Εσείς λοιπόν αν ο κ. Τζαβέλας είναι ικανός για να ασκήσει το επάγγελμα του εισαγγελέα.
1: Αφού είναι άμεσα εμπλεκόμενος στην
0: υπόθεση. Ο οποίος κ. Τζαβέλας βρίσκεται εκεί μετά από την εισήγηση όλων των δικαστικών σωμάτων.
1: Και απλά, εισαγγε...
0: πώς βρίσκεται κύριε Τζαβέλας, με ποιανού εισήγηση.
1: Μα υπέγραψε παρακολούθηση.
0: Βρίσκεται ο κύριο Τζαβέλας.
1: Αν δεν έχει αυτός κόλλημα.
0: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν νομικά κολλήματα, δεν χρειάζεται να αποφασίσει
1: τώρα,
0: ο ίδιος.
1: Είναι...
0: Αποφασίζει ολομέλεια αν έχει νομικό κόλλημα ή όχι. Δεν θα τα αποφασίσετε πάλι εδώ πέρα εσείς.
2: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι αυτά τα πράγματα.
1: Είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
0: Συγχωρείτε, όλοι οι δικαστές τον
1: μα
0: βλέπουν.
1: Έχει υπογράψει είναι παρακολούθηση.
0: Όλοι οι δικαστές
1: τον
0: βλέπουν και κρίνετε εσείς ότι έχει κόλλημα και δεν κρίνει όλος ο Άριος Πάγος ότι έχει κόλλημα.
1: Ο δικηγορικός σύλλογος πάντως Αθηνών.
0: Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών.
1: Ο
0: δικηγορικός σύλλογος δεν έχει κουβέντα να πει για την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει για όλα τα υπόλοιπα.
1: Τώρα θα αμφισβητήσετε.
0: Ναι, τον αμφισβητώ. Όχι, με συγχωρείτε.
1: Ο δικηγορικός σύλλογος. Ο δικηγορικός σύλλογος, με συγχωρείτε.
0: Είναι σύλλογος, είναι συνδικαλιστικό όργανο.
1: Είναι θεσμική αντιμετώπιση. Έχουν το νομικό
0: του δικηγορικού σύλλογου Αθηνών. Τι είναι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Με συγχωρείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών είναι συνδικαλιστικό όργανο.
2: Εγώ τον βγάζω
0: και αμφισβητώ την πρόθεση του συνδικαλιστικού αυτού οργάνου, γιατί μεροληπτεί και λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι απόφαση του αρέσει. Και ναι, τον αμφισβητώ. Αλλά αμφισβητώ το δικηγορικό σύλλογο και τη συνδικαλιστική του δράση. Δεν αμφισβητώ δικαστικές αποφάσεις. Ή τέλος πάντων.
2: Λοιπόν. Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι
0: η απόφαση του κ. Τζαβέλα είναι παράνομη. Αυτό λέτε, το ξέρετε.
1: Έχει τοποθετηθεί και λέει ότι ο κ. Τζαβέλας από τη στιγμή που ήταν άμεσα εμπλεκόμενος θα έπρεπε να έχει δηλώσει κόλλημα.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό λέω.
1: Ότι ο νομικός κόσμος
0: έχει
1: κρίνοντες.
2: Θα πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Λυπάμαι πολύ γιατί τώρα έτσι, παρόλο που δεν είμαστε τόσο χαμογελασίες όσο στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα έχουμε και λίγο παραπάνω ένταση.
2: Έτσι και καλό είναι και αυτό συμβαίνει. Θέλω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, θέλω πολύ γρήγορα μία κατακλίδα, αν κάπως έτσι, μακάρι δηλαδή κάπως έτσι να πάμε στις εκλογές, αν εννοώ αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, κύριε Σενετάκη, είτε υποθέσεις, θέλουμε να τις πούμε, είτε σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, άλλα, θα κρίνουν έως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πάντα, ότι κρίνονται οι εκλογές από την τσέπη του κόσμου. Τι λέτε? Ένα σύντομο σχόλιο
0: περί δικαιοσύνης. Υπάρχει μία μόνιμη κατηγορία στο Κοινοβούλιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ στις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς παίρνουμε καλύτερη βαθμολογία συμμορφωνόμενοι με τα ευρωπαϊκά δίκαια και τις πρακτικές που θέλει. Κάποιος δεν διαφωνεί με αυτά που λέω, μάλλον.
2: Πιθανότατα.
0: Λοιπόν, διαρκώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δικαιοσύνη βελτιώνεται και νομίζω ότι αυτό.
2: Μην το ανοίγετε τώρα πάλι το θέμα, γιατί θα πρέπει να απαντήσει η κυρία
0: Δαφνίδη. Από εκεί και πέρα, όχι, αυτό λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή, το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εγώ θα πάρω πάλι τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εκθέσεις προκειμένου να μπορώ να απαντήσω σε αυτή την κριτική. Γιατί αλλιώς δεν μας βγάζει κάπου. Από εκεί και πέρα, και για αυτό που σας είπα τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα που διαρκώς εξελίσσονται μπροστά μας, είναι μεγάλα.

0: Ο πόλεμος κοντά στην περιοχή μας πια είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με απρόοπτες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και προφανώς το πόσο καλά περνάει ο Έλληνας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο πολίτης, πόσο ασφαλής νιώθει και αν αισθανθεί ότι
1: Εκεί πρέπει να κάνει βήματα η κυβέρνηση.
0: Έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί η ζωή του και έχει προοδεύσει η χώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, προφανώς θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Κυρία Δαφέρ μου, ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση...
2: Σίγουρα θα υπάρξει μια ευρύτητα κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα αποφασίσουν οι πολίτες τι ακριβώς, ποια συμπεριφορά θα αναπτύξουν στην κάλπη. Η διάβρωση του κράτους δικαίου των θεσμών, της θεσμικής ισορροπίας, της δημοκρατικής λειτουργίας είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε ανώδυνα και ως μια κανονικότητα διαμορφωμένη. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ενοχλούνται βαθιά και κλονίζονται βαθιά από όλη αυτή την κατάσταση και φυσικά μια δύσκολη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία δεν δημιουργεί όρους εύκολης επιβίωσης και δράσης στη χώρα μας. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, οι νέοι που αναγκάζονται να φύγουν και να αναζητήσουν εργασιακή αξιοπρέπεια στο εξωτερικό, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και είναι βέβαιο ότι δεν θα πορευτούμε προς τις κάλπες μη έχοντας όλα αυτά τα θέματα ως κριτήριο της απόφασης.
1: Μάλιστα. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, κύριε Σανετάκη?
0: Ναι, θα είμαι. Πάντα εμείς ως ενεργεία βουλευτές είμαστε εάν επιθυμούμε.
1: Αν επιθυμείτε.
0: Οπότε δηλώνω την επιθυμία μου.
1: Δηλώνετε την επιθυμία σας. Ναι. Κυρία Δαφέρ μου, θα είστε υποψήφια στις επόμενες εκλογές?
2: Εμείς έχουμε μια διαδικασία μέσα από την Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίων. Εγώ θα είμαι στην ενεργό δράση. Είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο, είτε...
0: Εύχομαι καλή επιτυχία πάντως ότι η απόφαση ληφθεί.
1: Εγώ εύχομαι και στους δύο. Θα σας ξαναδώ. Ελπίζω, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σανετάκη, κυρία Δαφέρ μου, για την παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι.

0: πιστοποιημένα το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ξυλωρίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι.
0: Πώς και. Πώς δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα τα κατά αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανένα άλλο.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο στην εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν, γεια σας εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, τι ψάρινες, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω 2 γιους, δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορβέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι,
0: τότε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως επιτοπλίστων μακριά, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις.
0: Πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος. Ο Κοντούλης με τις στολές που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
0: Ο τρελός του κοριού. Να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Σταύρου του Λαμπράκη. Λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης δεν χωράει πια κορβέλα. Ξεγυμεντίστηκε το ανδρικό είδος.
1: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
0: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και. Μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ξέρεις, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
1: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμία φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
0: ναι.
1: Να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
0: Στη δική σου περίπτωση, ποιος το είδε, εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα, ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι. Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
1: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα 2 προπονήσεις και με διώξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα.

0: Είπα στη μητέρα μου, το είπε στο όνομά μου, να δει μια μέρα ποιο θα είμαι εγώ. Τρίτη δημοτικού.
1: Α, το
0: Η
1: πες έτσι,
0: μητέρα
1: ε.
0: μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπω καταλαβαίνει και εγώ, σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μα έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθω βάζαμε τον κοντρό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακα πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
1: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδε από τότε.
0: Βεβαίω, με μεγάλη.
1: Και.
0: Μα ήταν και στην έκτη δημοτικού πήγα πάλι.
1: Α, πάλι ήταν.
0: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα, ήταν από του πρώτου δάσκαλου. Τρομερό άνθρωπο, τρομερό αριστεροπόδι.
1: Σκόρε, φοβερό. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
0: Εγώ Σπανούλη ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει κανείς.
1: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
0: Ο Σπανούλης και το 82.
1: Ναι, και το 82.
0: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
1: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξες κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι. Πώς έκανα,
0: τότε 92, δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον μπόι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα για του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτι μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το είχα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
1: Ναι,
0: υπάρχει ακόμα.
1: Πάω Δηληνών, πότε δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
0: Ναι, αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου, είχε κάποιον αφήσει στο δωμάτιό σου.
0: Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί, δεύτερος. Ναι. Ήταν ο Πόζα, ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος, με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγεωργίου απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα από αυτό. Και λέω: παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον γονιτή, να δίνεις ότι εσύ. Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει: έβγαλε γλώσσα. Ενώ μα συμπαθεί, θα πει: μπράβο του. Έχει θάρρος.
1: Δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο, θα με σταματάω.
1: Όχι, ο δίκαιο βουνό έχει.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ήθελε το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή. Τσακωμή με τον κύριο Νίκο είχαμε μία σχέση. Μιλάμε τώρα για.
1: Πολύ
0: ιστορική.
1: Δύσκολη.
0: Ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες, και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και τελευταία βέβαια, έτσι. Ή παίζω. Καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω. Ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω, ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε. Τη σωτηρία, αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: και σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος,
1: ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανα αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή. Ίσως είναι μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου,

0: τα διάφορά μου, ήταν δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον
1: Μέχρι το
0: τελευταίο.
1: τελευταίο.
0: Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: Ναι, στα
0: χρόνια.
1: 14 χρόνια. Ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο είναι το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο
0: Ναι,
1: καλό.
0: όλα τα
1: Δεν
0: χρόνια
1: κακό,
0: ήταν.
1: εννοείται.
0: Όλα τα
1: Ήταν
0: χρόνια.
1: όλα τα χρόνια. Είχε άλλο προπονητή στο Μοτέλι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και εκείνη τη
1: Καμά σε πήρε από το στραβό, μου.
0: Απ' την
1: Αντί.
0: αρχή σου λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Δηλαδή, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μετά τον Ολυμπιακό. Και έχω πυρετό σε ένα παιχνίδι, του λέω: Δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: Πυρετό. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω: 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πυρετό είχα. Λέω: Και
1: Δεν
0: είπα: Ναι.
1: κάνω.
0: Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή, έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού
1: Μπράβο,
0: και τη
1: και
0: χάνω έτσι.
1: ξαφνικά.
0: Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή τερατοφυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Εντάξει, του λέω: Τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: Όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπέξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: Γιατί δικιά σου ομάδα. Του κύριου Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκε. Πάρτε το δέξω, πάρτε το από. Τέλος πάντων, λέω: Εγώ εδώ είμαι, λέω: Με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπέζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει: Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την εβδομάδα. Τραυματία ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονο Καβουσάκης. Έπεσε στην ανάγκη μου.
1: Στην ανάγκη σου
0: Και πες μου τον
1: έπεσε.
0: Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: Σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: Κατέβα. Εντάξει, του λέω: Να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: Συγγνώμη, του λέω: Να μιλήσω. Ναι, μου λέει: Πες μου. Του λέω: Δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματία. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω: Νερό και αλάτι. Θα μπω
1: Συνέγραφε.
0: να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε, γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο του, μου
1: Ναι.
0: λέγανε: Μην παίξει τώρα κι εσύ, μην κάνει, μην δείξει. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Θα σφάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Δηλαδή την αγόραζα την
1: Την
0: ευκαιρία μου,
1: αγόρα,
0: αυτό λένε.
1: μάλιστα, πώς το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουα Λουα
1: Του Λουα Λουα.
0: και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδη. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει την επαναφορά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλε ιστορίε αυτέ. Τέλο πάντων, σοφαρίζω που Μπουντιμίρη στο 87, βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ με ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί
1: Και
0: κάπου
1: εκεί πια.
0: συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με ο Γκουνσότο, να μου πει.
0: Πάτρικ. Τι να
1: Μόνο
0: πω, τι να πω, θα
1: ιστορίες.
0: πεις.
1: Πες μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλι. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλι. Εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο
1: Στο
0: ξενοδοχείο.
1: Λατό εδώ που
0: Σε, άμε και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Αγκουστό, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα, σου λέει: Τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέει ο πατέρα του, λέει: Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει: Μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει τον. Πού είναι ο πατέρα σου, μου λέει.
1: Πού είναι ο πατέρας αυτό το
0: Πάτε τον
1: πράγμα.
0: δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω: Έλα, πάμε. Φοβερό, φοβερό, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Εργοτελή.
0: Μόνο τα καλά.
1: Τα καλά, δεν το κατάλαβα,
0: Εδώ
1: εντάξει.
0: τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και
1: Καλά,
0: τη ομάδα ήθελε.
1: προφανώς, ναι.
0: Έτσι, ας ήταν, πιστεύω εγώ ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε στο χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι.

0: Και το 2011. Όταν βάρεσαν τα τέλεια από τον Ολυμπιακό.
1: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ.
1: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο οποίος, ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Εδώ, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάχεις τον τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
0: Εσύ ο ίδιος, ναι, ναι.
1: Τον πήρα 4 φορές, τον σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει. Αυτό δεν ήταν και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Εγώ μεταξύ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα. Αλλά οπότε είχα θέμα.
0: Πόρτα. Πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
1: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν να υπογράψω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει, το παίρνω πάνω μου. Λέω, το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε. Ήμουνα top class.
0: Ναι.
1: Και τι να μην με πάρει στην Μπαρσελόνα.
0: Βέβαια.
1: Άρα, ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
0: να
1: το είπα.
0: Να δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
1: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
0: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
1: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντί το κούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνε. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
0: 17 χρόνια ήταν τότε.
1: Δεν γελάγανε.
0: Όλο ο κόσμο γελάγε.
1: Το παιδάκι όμω μέσα του, να τον.
0: Μπαίνει στο Καραϊσκάκι και.
1: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουν στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω: εγώ εδώ θέλω να έρθω.
0: Το 2003-2004.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα δηλαδή. Μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο. Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
0: Όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Κοστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
1: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με... Ανατολάκι που λέγανε και Γεωργάτο τέλος πάντων.
0: Μπράβο. Η παρέα του Φραπέ, ο Γεωργάτος.
1: Αυτή η παρέα τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και 2 καλή χρονιά. Εγώ στον Ρωτέλη, στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ. Ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδη ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
1: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσει από μένα ότι εκεί παίζουν τα μαναζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο το Ράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
0: Επεξεργάζω το λέω πάντα τον Νικοπολίδη.
1: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε τον Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
0: Του επέκτηνε την καριέρα.
1: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά. Να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις. Το μάτσικ είχε μπροστά του. Δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω. Να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση.
0: Με τον ήλιο που
1: να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα
0: λέγαμε. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
1: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 ναι. Έλληνες, οι οποίοι.
0: Σε καλοδέχτηκαν.
1: Ναι.
0: Ναι. Έλα, μου ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά.

0: Κρατάω ακόμα σχέσεις, τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Τωροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα. Λέει αυτό δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Α μην παίζει, λέει. Ας είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σα, λέει.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί πραγματικά.
1: Δέσατε.
0: Και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι όλοι και με του ξένου και με του Έλληνε.
1: Θα μπορούσε να έχει μερικέ ευκαιρίε παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω. Τα έπαιρνε 2 τερματοφύλακες, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ρωσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα, δεν πάρει το δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και ένα πρωί, Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής. Καμ. Τι με θέλει εδώ τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα 2 παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε.
1: Βαλβέρδε.
0: Ποιος δασκαλάκης, ποιος σύφης, ποιος τερματοφύλακας. Και όμως, ήτανε, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτες σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνος του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώς να μην το παραδεχτείς και να καταλάβεις την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσο μας έπαιξες?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Στο κύπελο.
1: Ένα. Στο κύπελο είναι, με το...
0: Πιερικό.
1: Με το Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και 5-1. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε.
1: Ένα-τρία ήρθε, πώς
0: αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός, δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, το πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ.

0: και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
4: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή είναι αυτό θέσφατο, ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή εσύ εκείνη την εποχή είσαι 29.
1: 20... Στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, στο σώμα στα ομαδικά σε
0: αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν, δηλαδή. Τις μιλούσε τις μπάλες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιος μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι, αρχηγός κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θα πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι άλλη δουλειά.
0: Επιτομή, ναι,
1: είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ready, που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα, από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, από θεραπεία κλπ.

0: οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε, προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε 1 ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία η οποία
1: σωστό.
0: Τη χτίζεις μέσα από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
1: Μπράβο.
0: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
1: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
1: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
0: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική. Πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια.
1: Από διτήρια.
0: Λέω του Γεωργία, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, λέω, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
1: ότι θα το παίξω κάποιος.
0: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στο Αργοτέλη είχα τον Μπαγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, πώς τα λέγανε, κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
0: 2 γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω. Που με VAR μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τη πηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. Και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων. Και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέει.
1: Θα την πούμε στα έλεγχα. Όταν θα ξανάρθει μερικά χρόνια ο Θεός μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
1: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, όχι. Okay. Στο περιβάλλον σου.
0: Ναι.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι.
1: Αλφα-εθνική.
0: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε και αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο. Μου λέει, θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
1: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
0: Λέει, να το γραφείο σου θέλει ο κόουτς.
1: Πριν. Ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως με φώναξε.
1: Δεν του θύμισε.
0: Α, θα σου πω. Σε θέλει ο προπονητής, γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες.
1: Και έχει βγει όνομα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε. Ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο. Είναι λίγο απαίδευτος. Δηλαδή, λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτήριζα εγώ.
1: Δηλαδή, ναι, κατάλαβα.
0: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος, λοιπόν. Μου λέει, Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω, ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί, είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα το Γιάννη το Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια εβδομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια εβδομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
1: Αν πήγες καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλει να παίξω. Μου λέει, στο λόγο μου. Και τον κράτησε προς τιμήν του. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι ότι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με

0: βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε
1: Σε
0: τρομερή
1: πόλη
0: φόρμα.
1: κατεκαράσει, ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμητζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται ο Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λες αλλάξω, μου λέει γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω ποια γκολ έφτιαξε. Τα είσαι καλά, του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Δεν έφτιαξε καλά τα γκολ. Λέω και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ θα πρέπει να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρο των φυλάκων. Του λέω δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θε να είμαστε ειλικρινεί. Ναι, μου λέει family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλλεις.
1: Το τζέκισες.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε, άρχισε και έβριζε εκεί Πορτογαλικά. Του λέω, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν
1: Αυτό
0: έχεις άλλο
1: είσαι,
0: λόγο
1: ναι.
0: να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιο είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη,
1: 100%.
0: άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοέφτει και ξέρω, έβαζε τρία η ομάδα.
1: Έβαζε τρία.
0: Μετά δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ από την αρχή τη καριέρα μου με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα. Τέλο πάντων, να περιμένει, να
1: Πάντοτε υπήρχε
0: περιμένει.
1: κάποιο μπροστά
0: Ναι,
1: του.
0: και έπρεπε να
1: Ναι.
0: αποδείξει. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικό προπονητή που ενώ ήταν καλό προπονητή, πολύ καλό προπονητή μπορώ να πω. Θα μπορούσα να είχαμε παίξει μπουνιές, να το πω
1: Ναι.
0: έτσι. Ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο.
1: Ο.
0: Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού. Μου λέει, όχι, stay, stay. Μου λέει, stay. Training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay, stay, stay, stay. Άρχισε μου φώναζε μετά από το κέντρο, ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change. Μου λέει, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά. Λέει, καμ, καμ, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε. Έφυγα.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει, έχει,
1: Όχι, σου
0: έχει.
1: λέω βιβλίο, έτσι θα πάει η
0: Έτσι
1: δουλειά.
0: πάει σειρά.
1: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει, έχει πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητή ο Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο. Εγώ είχα τσακωθεί με τον Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα. Ήμουνα λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντε, έρχεται τον Κατούσο, δεν έχει άλλο τρόπο φυλακή ομάδα, έχει εμένα και λείπει σιρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Κατούσο γιατί του
1: Άντε πάλι.
0: άφησε αναφορά ο
1: Ο
0: Πίντο.
1: Σαπίντος
0: Ναι,
1: βάμισε.
0: τα
1: Σου
0: αφορά.
1: συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότ, επειδή είχα πρόβλημα, λέω με τον άλλο, πρέπει να έχουμε μαζί σου. Του λέω.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: Δηλαδή
0: με,
1: σου
0: του
1: είχε βγει
0: λέω.
1: το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: Ναι,
1: βόλιο
0: αλλά.
1: άθλημα. Αλλά.
0: Μια καλή διαχείριση ζητούσα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανεί. Αλλά τέλο πάντων. Και πάω και του λέω: δοκίμασε. Του λέω: θα δει ότι. Και καλό θα το βλέπει, του λέω: και δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία. Πραγματικά οι τρει μα. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδε. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει του δύο πιτσιρικάδε. Φοβόταν ο Γκατούζο. Σου λέει: τώρα εδώ παίζαμε κάτι Ολλανδικέ εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει: πού να βάλω του πιτσιρικάδε. Εδώ θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ. Θα μου πούνε: φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την Τεχάγκ 1-0. Πονούσε η μέση, μου είχα πρόβλημα. Του λέω: κότσου, θα με βγάλει, θα βάλει του μικρού στο εγώ ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κότσου. Είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίο
1: Ναι,
0: τύπο.
1: εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλό τερματοφύλακας. Γεωργιανός, εθνική κλπ. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, πιάσε με,
1: Ναι,
0: ξέρει
1: ότι
0: κάτι.
1: θα δοκιμάσω κάτι
0: Πε μου
1: άλλο.
0: ψέματα, ρε
1: Ναι,
0: παιδί
1: ναι.
0: μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει, πε μου κάτι, πε μου θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξ
1: Ναι.
0: το. Δεν μου μιλάει κανεί, ούτε ο πρόεδρο Βλάκου, ούτε ο Κατούζο, ούτε κανένα. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσει για να
1: Για να
0: μην
1: παίξει το
0: είπατε
1: φιλικό
0: πέντε.
1: μάτσα.
0: Ναι. Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρει κάτι ο Δασκαλάκης που πετούσε ξέρω εγώ, πράγματα επειδή νευρίασε που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιο το είπε αυτό, του λέω: πε μου να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύει αυτά που
1: Δεν
0: σου λένε.
1: πιστεύεις.

0: Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει ολόρα με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο Δασκαλάκη. Α, πάλι ο Δασκαλάκη. Λέει, δεν βάζετε λέω του μικρού. Λέει, Εργοτέλη τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη, Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει, όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει, stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζο και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζε, είναι ακόμα αψίζε.
0: Τέλο πάντων, ναι, και δημιούργησε εκείνη ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στου συνεργάτε του νοήματα. Πείτε να εμεί, εντάξει, έχουμε χάσει τον Μπάκουρ Σόναλ. Όχι, από... έχουμε χάσει από το Αλφα τοπικό, Δέλτα εθνική. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη μέρα μα ενημερώνουν ότι είμαστε εκτό ομάδα εγώ και Φραγκουλάκη.
1: Και ο Φραγκουλάκη όμω γιατί ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκη. Δεν μα είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθε παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε.
1: Λέει,
0: δεν ξέρω. Ο ένα έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τι κάλτσε. Έβαλα πέντε ζευγάρια κάλτσε και πέντε τρύπιε. Του λέω. Φορούσε, του λέω εσύ τρύπιε κάλτσε στη Μίλαν. Του λέω. Έχει δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει ο άνθρωπο, έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου είχαν περάσει με 5-6 παίκτε γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλη ο άνθρωπο. Του άλλου και χρόνια πολλά ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά.
1: Η τρελή ραντιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα, ξέρει τώρα πώ είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λέω, παιδιά, επειδή ήταν καλό παίχτη. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του 5 άτομα, τα οποία ήταν top. Αλλά από εκεί και μετά, τέλο πάντων.
1: Και τι κάνει όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπέ. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραμονιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη. Πήγαμε Γενάρη μετά. Σεπτέμβρη έφυγα. Οκτώβριο αναμονιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος. Πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπο. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
1: σωστό.
0: Γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί. Λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμο. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμο, του λέω. Έμαθα ότι είχε κάποιε σχέσει με του άλλου ομοφυλάκου που ήταν εκεί. Τέλο πάντων, δεν ήθελε να έρθει το σκαλάκι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριά ήταν διχασμένο γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε εδώ τη Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία. Ναι.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σα έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Στην Επισκοπή. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι.
0: Επισκοπή. Πάω ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος.
1: Με τρέλα του.
0: Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Ο Μιχάλης
1: πεβαίνει για την ομάδα.
0: Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο την προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπονητή είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάω την άλλη μέρα παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν είναι το φαγα. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης, τελειώνει η προμήθεια, μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει. Γιατί. Του λέω, κότς. Βάλε με, του λέω, την Κυριακή να δεις. Κατευθείαν, του λέω, βάλε με. Θα σώσω την ομάδα, του λέω, μη φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω, τέλος πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει,

0: Να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με τον Γκο. Τη λέει, έλα από εδώ. Πάω. Λέει, ο κύριος Βέιζ, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε,
1: Δεν
0: ξέρω
1: σε
0: εγώ.
1: πάω. Α.
0: Του λέω, δεξί χαφ ψάχνετε ή τερματοφύλακα. Για δεξί χαφ, του λέω, δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική του λέω, θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ. Να
1: Δεύτερη
0: ξέρεις.
1: μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάτια. Εγώ
0: άμα
1: δεξί
0: έχει
1: χαφ
0: πολλές.
1: ψάχνω την τερματοφύλακα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει, λέει, ανάσες, άμα θες δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά.
1: Έχεις φύγει βάλει τα λεφτά.
0: Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω, την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα, νιώθω
0: Υπέγραψα,
1: έτοιμος. Ναι.
0: Είπα, όχι, μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράτανε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεξιά κάτω. Λέω, κοίταξα, του λέω, πρόεδρε, να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ,
1: Όχι
0: έτσι.
1: αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ,
1: πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως
0: θέλανε,
1: τότε.
0: ναι, θέλανε,
1: Ναι.
0: με,
1: Αθέλανε, ναι.
0: θέλανε, ναι, να πάω, μετά έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα, είχα ήδη, ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο, είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτά, αλλά μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή, εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει τον Όφι.
0: Ξαναγυρίζει τον Όφι, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφι.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι. Περνάω μία, την περίοδο που είναι πάνω να υπογράψω.

0: παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτη, δαμογύρες, τέλος πάντων, και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάει υπογράψει, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μια εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, πέρασαν 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει η απόφαση, μου λέει: Έμα, θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμος. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Μπορείς, δεν έχει άσπρο, μπορείς, να σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: Όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις, όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις. Λευτέρης που πάει προπονητής στο Φλάκο. Να παίξεις, λέει, όταν θα είσαι έτοιμος. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχάλη, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, από εδώ χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολλητσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Πίτσο, Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιος ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο, Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον τροματοφύλακα από τον Εργοτέλη. Και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει, θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σύφης μένει εκτός. Ή τότε διοίκηση σου λέει, που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω, ρε παιδιά, δώστε μα τυπικό 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ το μήνα να έρθω. Έτσι. Και έτσι ο κύριος Γιώργος μου λέει: Σύφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω: Γιώργο, δεν τρέπεσαι, μου το λες. Του λέω: Κύριε Γιώργο, δεν ξέρεις πόσο αγαπάω. Του λέω: Αλλά, δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1.200 ευρώ το πρόβλημα. Το χρόνο πήγα εθνική, λέω: Δεν θα χρειαστεί ο Σύφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκι και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα.
1: Όχι
0: ενδόξος.
1: Το λέω έτσι, κατεφημισμό.
0: Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις.
0: Δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου με έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
0: Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα, ήταν ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απόρρια δράσεων
1: αλλωνών. Αλλωνών, ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε και είπα να το κάνω.
1: Και είπα να το κάνω.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης.
1: Ναι,
0: τον οποίο τον έχω παντρέψει, τον Μανώλη.
1: Α,
0: παίζαμε μαζί στο Εργοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει. Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάπου στους ψήφους, αλλά δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο? Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον?
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής. Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια. Γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω. Δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό του, άλλο θέλει μαστίγιο, άλλο
0: θέλει. Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι,
0: αυτό
1: φωνή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.

0: σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσεις ένα λάθος που είχες κάνει.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα. Εδώ μου έχεις δώσει ατάκες.
1: Είναι πολλά τα μάτς τώρα. Εδώ γίνεται χαμός. Πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. Και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
0: Το 3, 2003, σωστό.
1: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε...
0: Δεν είχες φάει 10.
1: Και σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά. Λέω, με έμαθα ο κόσμος.
0: Έλα, δεν σου το με έμαθα ο κόσμος.
1: Τώρα είναι στο χέρι μου.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
0: Μια καλή απόκριση.
1: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκείνη τη σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λέει, ένας Καναδός. Μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνα δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
0: Και έχεις πεταχτεί, ε?
1: Και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφορ. Έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
0: Ποιο γκολ έπνιξε?
1: Πού? Πολλά.
0: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μήνα του ομοδοφύλακα. Όχι, μην νιώθεις ενοχές.
1: Δεν νιώθω.
0: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
1: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, δεν θα τρώγα εκείνο του Λιμπερόπουλου.
0: Του γιατί Λιμπερόπουλου.
1: Στίχησε, ήταν και η ηλικία μου. Δηλαδή μου λέει 20 χρονών. Και βέβαια,
0: ήταν πιτσυρικά τότε.
1: 20-21
0: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
1: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
0: Ωραία, πάλι.
1: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με έχει πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή λες και.
0: Ναι,
1: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει, μπορεί και 7 γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβεις πώς.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στον κόσμο?
1: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα.
1: Όμπλακ θα πω.
0: Όμπλακ.
1: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα.
0: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
0: Ο Τζολάκης.
1: Εύκολο αυτό.
0: Σωστά. Τώρα, έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε, εάν, επειδή η θέση είναι η διάρρωση, νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
1: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι, δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του άλλου ή την ώρα που σουτάρει, να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
0: Φοβόσουν να κάνεις πλονζόν?
1: Όχι.
0: Όχι. Έπεφτες
1: βούρ
0: στον πατσά, ε. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό.
1: Δόντια, στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι να σκόπτει ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σωστά. Τι καλό είχες, τι πλεονέκτημα είχες?
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά
0: μου. Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον boy.
1: Οκ, okay, ας βάλουμε και τον boy.
0: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε, όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε, ρε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο, τι θα έπαιρνες?
1: Από ποιον?
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους θεματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: κάνει θάρρες.

0: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
1: Θα
0: Ξέρεις, όχι. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
1: Μπράβο, αυτό λέω,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανα ο Γανιθάρης και έπιανε το χώρο, τέλος πάντων, και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν
1: ναι,
0: ο Μπουφόν.
1: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν, εντάξει.
0: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
1: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια. Παίζουν πολύ με τα πόδια.
0: Δυστυχώς πολύ. Αυτό πολύ. Πήγα να σου πω. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό, βέβαια σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
1: Ναι,
0: φυλάει
1: το τέρμα.
0: Έτσι. Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από καμία
1: έτσι,
0: μέχρι
1: είναι,
0: μία.
1: Καλός
0: ε?
1: Με τα πόδια, βέβαια.
0: Τα βασικά. Να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον back. Να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη, okay, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλώς με τα πόδια.
1: Το προπερασμένο Σάββατο που ο Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
0: Όχι τόσο έντονο.
1: Όχι
0: γιατί.
1: Τόσο έντονο.
0: Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Ναι. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική.
1: Εικόνα
0: της τον τελευταίο μήνα
1: τελευταίο καιρό,
0: και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Η αγωνιστική
1: και
0: εικόνα.
1: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
0: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα. Εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπε. Θα ήμουν εκεί μαζί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει
1: σωστό.
0: Ακόμα πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο
1: το
0: η ομάδα.
1: Πόλη, το
0: η
1: είχε
0: πόλη,
1: ανάγκη
0: το νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό, ότι όφι παίρνει ένα τίτλο και υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι σε ακαδημίες. Και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
0: Όχι μόνο.
1: Δηλαδή δημιουργεί νέες
0: γενιές, βέβαια. Φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντις το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Να πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ στην Ελλάδα.
1: Έχει αυτοποιηθεί ο Κόντις και εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοποιηθεί, το πιστεύει.
1: Το πιστεύει,
0: αυτό
1: που λέμε. Το πιστεύει, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δουλεύει γι' αυτό.
1: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
0: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
1: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Όφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξαν και δύο κιόλας στον τελικό.
0: Εμένα, επειδή αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χριστόγεωργος είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος για μένα τώρα αυτή τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
0: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
1: Ε?
0: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
1: Το απάντησες και με τον παράπονο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχε την τρέλα το ψώνιο με τον ποδόσφαιρο, τι θα έχεις κάνει, τι θα ήθελε να κάνει ζωή σου? Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσει.
0: Θα ήμουν πολύ καλό δικηγόρο.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλό.
1: 100%.
0: Πολύ καλό. Τώρα θα μου πει, θα φτάνει να περάσει νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, ε! Μπήκα στην αρχή ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες, ε!
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
0: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι.

0: που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε δύο-τρεις κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα στέλνα στον... μαζί με τον Δημήτρη Παπαδοπούλου, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ήτανε μαζί οι προπονητές.
0: Παλέμος,
1: ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
0: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαϊδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε ένα 0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
0: Δεν
1: τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και του το λέει, τον ακούει ο άλλο. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία. Γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι. Γιατί...
0: μεγάλη ιστορία. Αυτή είναι φοβερή.
1: Οπότε, ναι.
0: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
1: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον βλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
1: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα κανονικά, αλλά...
0: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία, από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια.

0: ενέργεια, με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
7: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί, ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, μετά από γλέντι, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας με έναν 45χρονο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει έναν συγγενή του ηλικίας περίπου 30 ετών. Στον καταβλισμό επικράτησε αναστάτωση και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 45χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα του ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί και διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα από το Ηράκλειο, καθώς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου και τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
1: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών άσκησε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι σχετικές συνεντεύξεις τόσο του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και εκείνη του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Χρήστου Μενουδάκου ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό.
2: Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
2: Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατία στη χώρα μας.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Μανώλη Μπικάκη, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτών, τοπικών αρχών και φορέων, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παράδοση του πράσινου μπερέ του Μπικάκη στο γιο του Δημήτρη.
3: Ευλογησόν Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Στο Ηράκλειο, στην τελετή αποκαλυπτήριων της προτομής του Μανώλη Μπικάκη, παρευρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ηρωισμό και την ταπεινοφροσύνη του κριτικού ήρωα, κάνοντας λόγο για μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη.
4: Στα πιο δύσκολα, στα πιο σκοτεινά, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος του, ολομόναχος, με ένα αντιαρματικό να προτάξει τα στήθη του και να αναχαιτήσει την προέλαση των εισβολέων. Ο ηρωισμός του, αλλά και η ταπεινοφροσύνη του, και το υπογραμμίζω αυτό, η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη. Γιατί ήρωας, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι εκείνος που δεν φοβάται. Είναι εκείνος που παρά τον φόβο του συνεχίζει να προχωρά και να ανοίγει δρόμους μπροστά. Αυτό υπήρξε ακριβώς ο Μανώλης Μπικάκης.
1: Στην τελετή των αποκαλυπτήριων της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων.
5: Με μεγάλη τιμή για το Δήμο μας τιμήσαμε ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας εδώ στον Αμύγδαλο, στους παρανύφους, στα άγρια βουνά των Αστερουσίων. Τιμήσαμε τον Μανώλη τον Μπικάκη. Ένα καταδρομέα από το 1974 με αυταπάρνηση, αυτοθυσία κατάφερε να σταματήσει μια ελία αρμάτων απέναντί του και να σταματήσει τη γραμμή του Ατήλα.
6: Ο Μανώλης Μπικάκης για τους καταδρομείς και ειδικά για τους Κύπρους καταδρομείς ήταν, είναι και θα είναι πάντα το είδαλμά μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, ανδρείας και πατριωτισμού. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έκανε για την Κύπρο μας.
7: Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να τιμήσουμε αυτόν τον ήρωα.
1: Ο γιος του Μανώλη Μπικάκη, Δημήτρης, μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την τιμή στον κριτικό ήρωα. Συγκινητική υπήρξε και η στιγμή της παράδοσης του πράσινου μπερέ του Μανώλη Μπικάκη στο γιο του.
8: Μεγάλη συγκίνηση, πολύ άγχος. Ευχαριστώ πάλι, θα το πω, δημόσια τον κόσμο που είχε έρθει, όλους τους εκπροσώπους που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Θέλω να ξαναπώ πάλι δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον κυπριακό λαό και για το κράτος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει πράγματα για τον πατέρα μου που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Ο μπερές που φορούσε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Κύπρο, που μου τον έδωσε ένας συμπολεμιστής του και τον κράταγε για να τον δώσει στην οικογένεια και εν ζωή αν ήταν ο πατέρας μου τον έδινε στον πατέρα μου. Και τελικά κατέληξε στα δικά μου τα χέρια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα.
1: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης για τον άνθρωπο που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε τον Ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
0: Μια μητέρα τεσσάρων παιδιών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με την αστυνομία να συλλαμβάνει το σύζυγό της. Περισσότερα για το περιστατικό αυτό θα μας πει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
9: Μια 28χρονη γυναίκα μάνα εντοπίστηκε τραυματισμένη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας, στο Ηράκλειο. Αστυνομικοί τώρα του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι την χτύπησε με το αυτοκίνητο μπροστά στα παιδιά τους, με τις εισαγγελικές αρχές να το ασκούν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 30χρονου. Η γυναίκα και μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήθελε να τραυματίσει σοβαρά την σύζυγό του, τονίζοντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι εκείνη τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ κινούνταν στο δρόμο. Η έρευνα τώρα της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ να σου πω πως ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται τόσο η πορεία της υγείας της 28χρονης, όσο και τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, Μάνο.
0: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε για την είδηση που μας μετέφερες. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τώρα πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Κρήτης. Τα ξημερώματα, μία λέμβος με 44 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Πρόκειται για 43 ενήλικες άνδρες και έναν εξάχρονο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο περίπου στις 11 το πρωί. Όσον αφορά τη δεύτερη διάσωση, λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου. Οι μετανάστες, όλοι άνδρες, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και από εκεί μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Η τρίτη αφορά λέμβο με 85 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από σκάφος της Frontex. Οι δεκάδες αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαβδού.

0: Καλλίνης. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σημαντικά τον Απρίλιο, φτάνοντας το 5,4% με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στη στέγαση, την ενέργεια και τις μεταφορές, επιβαρύνοντας αισθητά τα νοικοκυριά. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν και σε βασικά τρόφιμα όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η πτώση στην τιμή του ελαιολάδου.
1: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
2: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στη κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεραλαμβάνονται και τα καύσιμα.
1: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
2: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα υγρά καθαρισμού περίπου επίσης στο 3%, σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
1: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα Fuel Pass ή τα Market Pass.
0: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανήλικους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες, προκειμένου να καλύπτονται οι ζημίες και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.
1: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
3: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
4: Πλήρης απαγόρευση.
3: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
4: Ναι.
3: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Mm-hmm. Τρίτον,
4: και για τα ενοικιαζόμενα. Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
3: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενοι. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγησης σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
5: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας

0: ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτα της ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών, ναι.
3: Των αδειών.
5: Σε εφαρμογή τέθηκαν τα βραχιολάκια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
6: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επείγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
7: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρό σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security, ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
6: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επείγοντα περιστατικά.
7: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε δύο ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι λαμβάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε μια ώρα, δύο ώρες μπορεί τώρα να περιμένει τρεις, τέσσερις και πέντε ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
6: Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
7: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει.
5: Ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιθύλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια και γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητήματα κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη αναφορά και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης τόνισε ότι η χώρα μας έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, επισημένοντας όμως πως το πολιτικό σκηνικό παραμένει ακόμη ασαφές.
3: Για το πολιτικό σκηνικό, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη βουλευτική δραστηριότητα μίλησαν στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαφέρμου. Στη διάρκεια της εκπομπής έγινε και εκτενής αναφορά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.
4: Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω,
5: με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που
4: λάθος
5: δεν...
4: δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για
5: συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό.
4: Κοιτάξτε, είναι... Επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Δεν είμαστε, δεν πάμε, λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά.
6: Ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ Αντίστοιχα, οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86.
3: Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη, υπογράμμισε ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης, καθώς όπως είπε, έχουμε εισέλθει στην ευθεία προς τις εθνικές εκλογές.
7: Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
7: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, η κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις. Τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28-30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών.
2: Ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον πλούτο της κριτικής λαογραφίας και την μακρόχρονη προσπάθειά του να καταγράψει στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης. Μέσα από τη δουλειά του ανέδειξε την κριτική ποιήση, τις μαδινάδες και τις προφορικές αφηγήσεις, επισημένοντας παράλληλα ότι η ιστορία του νησιού παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικές οπτικές στη βιβλιογραφία.
3: Για την κριτική λαογραφία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και στην εκπομπή απευθείας ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης. Ο ίδιος μετά από πολυετή καταγραφή στο νησί της Κρήτης κατάφερε να συγκεντρώσει ελευθερόστομα τραγούδια, μαδινάδες, παροιμίες, ευτράπελες, διηγήσεις και γενικά όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού λόγου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πλούσια λαογραφία και την κριτική ποίηση όπως την κατέγραψε ο ίδιος.
8: Πριν δύο χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης, ήταν μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη

0: στην Κρήτη τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές. Και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
0: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο.
2: Ο Ανδρέας Λενακάκης υπογράμμισε πως η κριτική ιστορία στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τη βιβλιογραφία εμφανίζει διαφορετικά αφηγήματα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους.
1: Μαγειρεύεται
0: σκοπούς.
1: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: πιστεύετε? Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

0: θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστηρίζει ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του. Ωστόσο, η πρώτη ημέρα της εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τη λήξη του, καταγγέλλοντας τη δυτική στήριξη προς το Κίεβο την ώρα που η πρώτη ημέρα μιας εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Ο Πούτιν μίλησε αφού είπε σε στρατιώτες τη συρρυκνωμένη παρέλαση στη Μόσχα ότι πολεμούν μια επιθετική δύναμη στην Ουκρανία με την υποστήριξη ολόκληρου του ΝΑΤΟ. Και περιέγραψε τους στόχους του πολέμου του ως δίκαιους.
2: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκεχηρίας αυτή την εβδομάδα, τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια τριήμερη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο. Η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις, αλλά δεν αναφέρθηκαν μεγάλα άλλα πλήγματα παρά τη συνεχιζόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα θύματα μεταξύ αμάχων και στις δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας. Οι αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν από χίλιους εχμαλώτους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, ωστόσο ο Πούτιν είπε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα καμία πρόταση από την Ουκρανία για ανταλλαγή. Οι συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον

0: έστρεψε την προσοχή της στον πόλεμο της κατά του Ιράν.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τηρείται η ευθραυστή εκεχηρία με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον λέει ότι αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση εκεχηρίας για λήξη του πολέμου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
0: Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός φαινόταν να τηρείται το Σάββατο, μία ημέρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια πετρελαίου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν, η χώρα που φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι επιθέσεις της Παρασκευής έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός ενός μηνός, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον αναμένει την Ιρανική απάντηση στην πιο πρόσφατη πρότασή της για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα επανανοίξει τα στενά του ορμούς και θα περιορίσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο Ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει επιβληθεί ως απάντηση στην συνεχιζόμενη απόφαση της Τεχεράνης να κρατά κλειστά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανήρτησε βίντεο με τα δεξαμενόπλια τη στιγμή που οι καμινάδες τους πλήττονταν από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Παρά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός στηρείται. Έχει επαναλάβει επίσης τις απειλές του για επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών και την αποδοχή όλων των αιτημάτων της Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας μάλιστα μεγαλύτερη ένταση. Στο μεταξύ, στο μικρό νησιωτικό κράτος του Κόλπου, το Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 41 άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ανήκουν σε ομάδα που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε βάρος οποιοδήποτε συνδέεται με την ομάδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιου στην Τενερίφη, όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, προκαλώντας μάλιστα παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους.
0: Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε χανταϊός, απομακρύνθηκαν στην Τενερίφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε χώρους καραντίνας και στο αεροδρόμιο. Μικρά σκάφη μετέφεραν επιβάτες που φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό από το αγκυροβολημένο πλοίο στην Προβλήτα, όπου λεωφορεία περίμεναν να τους μεταφέρουν σε υγειονομικές δομές και στο αεροδρόμιο Τενερίφη Νότια. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους. Σε πλάνα διακρίνονταν επιβάτες να επιβιβάζονται στα λεωφορεία υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα πριν αποχωρήσουν από την περιοχή του λιμανιού. Οι αρχές ανέφεραν ότι κανένας από όσους βρίσκονταν στο πλοίο δεν παρουσίασε προς το παρόν συμπτώματα χανταϊού. Το σκάφος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Βαριά ήττα γνώρισε στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Όφη με τον Άρη να επικρατεί με σκορ 3-1. Πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ.
3: Καρέ γρήγορα, πολύ γρήγορα στο χώρο και πολύ έξυπνα και σωστά στην κίνηση που κάνει και ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ για τον Γκουαμέο, Καρέ 1-0 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα για τους γηπεδούχους με αποτελεσματικότητα ευστοχία στις πάσες μέχρι να φτάσει στην τέταρτη.

0: εκεί στην εκτέλεση ο Καρέγια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Λίλο. Το πιστώνεται γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τροματοφύλακα εκεί να έχει αντίδραση. Βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να τη αλλάξει πορεία προς τα δίχτυα. Ο Καρέ σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα παιχνιδιών με τον Άρη καταφέρει να στρέψει βλέμματα ενδιαφέρον προβολής πάνω του. Σκοράρει για μία ακόμη φορά γρήγορα με το αριστερό, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βρήκε την μπάλα μπροστά του από αυτό το άγγιγμα από τον Κουαμέ. Η ασίστ για τον Κουαμέ, τον γκολ για τον Καρέ. Μεταξύ χαφ και τετράδα στην άμυνα. Κόρνερ για τον Άρη με τις γροθιές ο Λίλο. Ο Πέρεθ στον Τούντου. Σε γεμάτη περιοχή ο Κουαμέ. Κεφαλιά στα δίχτυα για το 2-0. Το πάτημα στο σωστό timing από τον Κουαμέ. Η σέντρα ήταν ούτως ή άλλως καλή, αλλά έπρεπε ο ίδιος να φροντίσει για να την κάνει καλύτερη τη φάση για τον Άρη. Να πιάσει την κεφαλιά. Γυριστή κεφαλιά με ύψος για να περάσει πάνω από τον Λίλο και να πάει μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο γκολ του Άρη. Κουαμέ που έψαχνε και αυτό στο γκολ. Αγωνιστικό περιβάλλον παράτερο για το αγωνιστικό μέγεθος του Όφη. Η επιστροφή στην Αλφα. Κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη σεζόν. Από τις κόντρες πέρασε η μπάλα για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα στη γύρισε ο Κουαμέ, δεύτερο δικό του. Του το έκανε πάρα πολύ εύκολο ο Γιαννιώτας. Πάρε βάλε ήτανε. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Κουαμέ. Η πρώτη φορά που απειλεί ο επιθετικός του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ασίστ από τον Γιαννιώτα. Το 2-0, το δεύτερο γκολ, το 3-0 από τον Κουαμέ για τον Άρη. Το χαίρεται ο Ιβοριανός μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το παιχνίδι δεν είχε ανοίξει λογαριασμό με τον Άρη. Το κάνει σήμερα και το κάνει με έναν τρόπο που δικαίως αναζητά προσφυλή του πρόσωπα στην κερκίδα για να μοιραστεί τη χαρά. Γιαννιώτας είχε και την εύκολη πάσα, αλλά αυτό βέβαια δεν αναιρεί το σωστό timing την ώρα της πάσας για να τη βρει και ο Κουαμέ εκεί που... Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πώς ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περί πάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα μα όλα είναι νέοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλει απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός

0: του για τον νεαρό.
1: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει εφθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι

0: θέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
1: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
2: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
3: Πλήρης απαγόρευση.
2: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
3: Ναι.
2: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Mm-hmm. Τρίτον,
3: και για τα ενοικιαζόμενα.
2: Πρέπει...
3: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
2: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
4: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
5: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
2: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
3: Των αδειών, ναι.
2: Των αδειών.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση του μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
6: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του

0: Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ειδικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι Σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και είναι ούτε τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.

0: πουλήσει. Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη 4-1. Ωραία το που πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε θέση περιφόρμα από τον Αγρίτη. Πήγε ο Καπάνταϊ.
1: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
2: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γιαντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
0: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
1: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
2: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
3: 39 χρόνια.
2: Ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε. Δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκος, ο Εγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλού επίπεδου, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
1: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League. Και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το πούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
2: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, μετά από γλέντι, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας με έναν 45χρονο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει έναν συγγενή του ηλικίας περίπου 30 ετών. Στον καταβλισμό επικράτησε αναστάτωση και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 45χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως το τραύμα του ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί και διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα από το Ηράκλειο, καθώς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου και τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
1: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών άσκησε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι σχετικές συνεντεύξεις τόσο του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και εκείνη του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Χρήστου Μενουδάκου ενισχύουν τις ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό.
2: Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός ο Τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα και ότι επίσης δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος δείχνοντας την κυβέρνηση.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου προσθέτοντας πως η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία.
2: Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Μανώλη Μπικάκη, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, βουλευτών, τοπικών αρχών και φορέων, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η παράδοση του πράσινου μπερέ του Μπικάκη στο γιο του Δημήτρη.
3: Ευλογησόν Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στο Ηράκλειο, στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Μανώλη Μπικάκη, παρευρέθηκε ο Νίκος.

0: Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ηρωισμό και την ταπεινοφροσύνη του κριτικού ήρωα, κάνοντας λόγο για μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη.
1: Στα πιο δύσκολα, στα πιο σκοτεινά, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος του, ολομόναχος, με ένα αντιαρματικό να προτάξει τα στήθη του και να αναχαιτήσει την προέλαση των εισβολέων. Ο ηρωισμός του, αλλά και η ταπεινοφροσύνη του, και το υπογραμμίζω αυτό, η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μαθήματα ζωής για κάθε δημοκράτη και κάθε πατριώτη. Γιατί ήρωας, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι εκείνος που δεν φοβάται. Είναι εκείνος που παρά τον φόβο του συνεχίζει να προχωρά και να ανοίγει δρόμους μπροστά. Αυτό υπήρξε ακριβώς ο Μανώλης Μπικάκης.
0: Στην τελετή των αποκαλυπτήριων της προτομής του Μανώλη Μπικάκη έδωσαν το παρόν οι βουλευτές του Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων.
2: Με μεγάλη τιμή για το Δήμο μας τιμήσαμε ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας εδώ στον Αμίγδαλο, στους παρανύφους, στα άγρια βουνά των Αστερουσίων. Θυμήσαμε τον Μανώλη τον Μπικάκη. Ένα καταδρομέα από το 1974 με αυταπάρνηση, αυτοθυσία κατάφερε να σταματήσει μια ηλία αρμάτων απέναντί του και να σταματήσει τη γραμμή του Ατήλα.
3: Ο Μανώλης Μπικάκης για τους καταδρομείς, ειδικά για τους Κύπρους καταδρομείς, ήταν, είναι και θα είναι πάντα το ίδαλμά μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ανδρείας και πατριωτισμού. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έκανε για την Κύπρο μας.
4: Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να τιμήσουμε αυτόν τον ήρωα.
0: Ο γιος του Μανώλη Μπικάκη, Δημήτρης, μίλησε εμφανώς συγκινημένος για την τιμή στον κριτικό ήρωα. Συγκινητική υπήρξε και η στιγμή της παράδοσης του πράσινου μπερέ του Μανώλη Μπικάκη στο γιο του.
5: Μεγάλη συγκίνηση, πολύ άγχος. Ευχαριστώ πάλι, θα το πω, δημόσια τον κόσμο που είχε έρθει. Όλους τους εκπροσώπους που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να τιμήσουν τον πατέρα μου. Θέλω να ξαναπώ πάλι δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον κυπριακό λαό και για το κράτος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει πράγματα για τον πατέρα μου που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Ο μπερές που φορούσε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Κύπρο, που μου τον έδωσε ένας συμπολεμιστής του και τον κράταγε για να τον δώσει στην οικογένεια και εν ζωή, αν ήταν ο πατέρας μου, τον έδινε στον πατέρα μου και τελικά κατέληξε στα δικά μου τα χέρια και είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το πράγμα.
0: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης για τον άνθρωπο που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε τον ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.
6: Μια μητέρα τεσσάρων παιδιών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με την αστυνομία να συλλαμβάνει το σύζυγό της. Περισσότερα για το περιστατικό αυτό θα μας πει η Εύα Λαμπρινού. Εύα.
7: Μια 28χρονη γυναίκα μάνα εντοπίστηκε τραυματισμένη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο. Αστυνομικοί τώρα του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου συνέλαβαν τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι την χτύπησε με το αυτοκίνητο μπροστά στα παιδιά τους, με τις εισαγγελικές αρχές να το ασκούν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 30χρονου. Η γυναίκα και μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την προσεχή τρίτη. Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι ήθελε να τραυματίσει σοβαρά την σύζυγό του, τονίζοντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι εκείνη τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ κινούνταν στο δρόμο. Η έρευνα τώρα της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ να σου πω πως ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται τόσο η πορεία της υγείας της 28χρονης, όσο και τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, Μάνο.
6: Μάλιστα, Εύα, να σε ευχαριστήσουμε για την είδηση που μας μετέφερε.

0: έφερες. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών τώρα πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Κρήτης. Τα ξημερώματα, μία Λέμβος, με 44 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Πρόκειται για 43 ενήλικες άνδρες και έναν εξάχρονο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο περίπου στις 11 το πρωί. Όσον αφορά τη δεύτερη διάσωση, Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου. Οι μετανάστες, όλοι οι άνδρες, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και από εκεί μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Η τρίτη αφορά Λέμβο με 85 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από σκάφος της Frontex. Οι δεκάδες αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σημαντικά τον Απρίλιο, φτάνοντας το 5,4% με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στη στέγαση, την ενέργεια και τις μεταφορές, επιβαρύνοντας αισθητά τα νοικοκυριά. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν και σε βασικά τρόφιμα όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η πτώση στην τιμή του ελαιολάδου. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνωδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση.
1: Ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ, έφτασε στο 5,4%. Τέτοιο πληθωρισμό έχουμε να δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, άρα μας θυμίζει πληθωρισμό στη κρίση της πανδημίας. Είναι βέβαια κάτι που το περιμέναμε λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής των αυξήσεων είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια συμπεριλαμβάνονται και τα καύσιμα.
0: Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφτασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%.
1: Δεν έχει γίνει καμιά ανατίμηση αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάνε οι ανατιμήσεις και ήδη κάποιες ανατιμήσεις που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις 15 του Μάη και στο ράφι θα τις δούμε μετά τις 25 του Μάη, θα είναι στα είδη περιποίησης περίπου στο 3%, όπως και στα υγρά καθαρισμού περίπου επίσης στο 3%, σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα περίπου στο 8% και βέβαια σε κάποια οικιακά είδη, τα οποία και εκεί θα δούμε περίπου στο 3-4%.
0: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξάγει κάποια κριτήρια τα οποία θα βοηθήσουν τον κόσμο, όπως τα Fuel Pass ή τα Market Pass.
0: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανήλικους. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες, προκειμένου να καλύπτονται οι ζημίες και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
2: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
3: Πλήρης απαγόρευση.
2: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
3: Ναι.
2: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Τρίτον,
3: και για τα ενοικιαζόμενα.

0: Ναι. Πρέπει...
1: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Ναι. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
0: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
1: Των αδειών, ναι.
0: Των αδειών.
5: Σε εφαρμογή τέθηκαν τα βραχιολάκια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
6: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επείγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
7: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε στην ουσία έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
6: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επείγοντα περιστατικά.
7: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα.

0: αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε μια ώρα, δύο ώρες μπορεί τώρα να περιμένει τρεις, τέσσερις και πέντε ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
0: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζάνης σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
0: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιθύλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Ροντόνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ελλάδα έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητήματα κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη αναφορά και στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης τόνισε ότι η χώρα μας έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, επισημένοντας όμως πως το πολιτικό σκηνικό παραμένει ακόμη ασαφές.
3: Για το πολιτικό σκηνικό, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη βουλευτική δραστηριότητα μίλησαν στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαφέρμου. Στη διάρκεια της εκπομπής έγινε και εκτενής αναφορά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.
4: Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω,
5: με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που δεν...
4: λάθος δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Συμφωνείτε εσείς τώρα που είστε μέσα σε αυτό?
4: Κοιτάξτε, είναι... επειδή είμαι μέσα ακριβώς, δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα, τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα. Λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά.
6: Ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται, και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε Το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε δεκτό και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86.
3: Η πολιτική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι αρκετά ηλεκτρισμένη, υπογράμμισε ο πολιτικός αναλυτής Λευτέρης Κουσούλης, καθώς όπως είπε, έχουμε εισέλθει στην ευθεία προς τις εθνικές εκλογές.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 20 με 30%. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών.
2: Ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον πλούτο της κριτικής λαογραφίας και την μακρόχρονη προσπάθειά του να καταγράψει στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης. Μέσα από τη δουλειά του ανέδειξε την κριτική ποιήση, τις μαδινάδες και τις προφορικές αφηγήσεις, επισημένοντας παράλληλα ότι η ιστορία του νησιού παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικές οπτικές στη βιβλιογραφία.
3: Για την κριτική λαογραφία μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και στην εκπομπή απευθείας ο ερευνητής και ιστορικός Ανδρέας Λενακάκης. Ο ίδιος μετά από πολυετή καταγραφή στο νησί της Κρήτης κατάφερε να συγκεντρώσει ελευθερόστομα τραγούδια, ματινάδες, παροιμίες, ευτράπελες, διηγήσεις και γενικά όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού λόγου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πλούσια λαογραφία και την κριτική ποίηση όπως την κατέγραψε ο ίδιος.
4: Πριν δύο χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Είναι μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εν τούτης μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές. Ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
5: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
4: ανακοινώσετε? Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα. Το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο.
3: Ο Ανδρέας Λενακάκης υπογράμμισε πως η κριτική ιστορία στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τη βιβλιογραφία εμφανίζει διαφορετικά αφηγήματα.
4: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους.
5: Μαγειρεύεται
4: σκοπούς.
5: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
4: πιστεύετε?
5: Απόλυτα
4: μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Στη δυτική στήριξη προς το Κίεβο, την ώρα που η πρώτη ημέρα μίας εκεχηρίας με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν καταγγελίες παραβιάσεων. Ο Πούτιν μίλησε αφού είπε σε στρατιώτες τη συρρυκνωμένη παρέλαση στη Μόσχα ότι πολεμούν μια επιθετική δύναμη στην Ουκρανία με την υποστήριξη ολόκληρου του ΝΑΤΟ και περιέγραψε τους στόχους του πολέμου του ως δίκαιους.
5: Раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
4: Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκεχηρίας αυτή την εβδομάδα, τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια τριήμερη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο. Η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις, αλλά δεν αναφέρθηκαν μεγάλα πλήγματα παρά τη συνεχιζόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα θύματα μεταξύ αμάχων και στις δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για παράταση της εκεχηρίας. Οι αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν από χίλιους εχμαλώτους κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Ωστόσο, ο Πούτιν είπε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα καμία πρόταση από την Ουκρανία για ανταλλαγή. Οι συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο από τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσιγκτον έστρεψε την προσοχή της στον πόλεμο της κατά του Ιράν.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι τηρείται η ευθραυστή εκεχηρία με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον λέει ότι αναμένει την απάντηση της Τεχεράνη στην τελευταία πρόταση εκεχηρίας για λήξη του πολέμου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
4: Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός φαινόταν να τηρείται το Σάββατο, μία ημέρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια πετρελαίου. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν, η χώρα που φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δεκάδες άτομα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Οι επιθέσεις της Παρασκευής έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός ενός μηνός, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον αναμένει την ιρανική απάντηση στην πιο πρόσφατη πρότασή της για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα επανανοίξει τα στενά του ορμούς και θα περιορίσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει επιβληθεί ως απάντηση στην συνεχιζόμενη απόφαση της Τεχεράνης να κρατά κλειστά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανήρτησε βίντεο με τα δεξαμενόπλια τη στιγμή που οι καμινάδες τους πλήττονταν από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Παρά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι κατάπαυση του πυρός στηρείται. Έχει επαναλάβει επίσης τις απειλές του για επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών και την αποδοχή όλων των αιτημάτων της Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας μάλιστα μεγαλύτερη ένταση. Στο μεταξύ, στο μικρό νησιωτικό κράτος του Κόλπου, το Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 41 άτομα, τα οποία, όπως ανήκουν σε ομάδα που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων σε βάρος οποιοδήποτε συνδέεται με την ομάδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιου στην Τενερίφη, όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα

0: Χανταϊού, προκαλώντας μάλιστα παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους.
1: Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε Χανταϊός, απομακρύνθηκαν στην Τενερίφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε χώρους καραντίνας και στο αεροδρόμιο. Μικρά σκάφη μετέφεραν επιβάτες που φορούσαν προστατευτικό εξοπλισμό από το αγκυροβολημένο πλοίο στην Προβλήτα, όπου λεωφορεία περίμεναν να τους μεταφέρουν σε υγειονομικές δομές και στο αεροδρόμιο Τενερίφη Νότια. Σύμφωνα με τις αρχές, στην πρώτη φάση της εκένωσης δόθηκε προτεραιότητα στους Ισπανούς υπηκόους. Σε πλάνα διακρίνονταν επιβάτες να επιβιβάζονται στα λεωφορεία υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα πριν αποχωρήσουν από την περιοχή του λιμανιού. Οι αρχές ανέφεραν ότι κανένας από όσους βρίσκονταν στο πλοίο δεν παρουσίασε προς το παρόν συμπτώματα Χανταϊού. Το σκάφος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Βαριά ήττα γνώρισε στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Όφη με τον Άρη να επικρατεί με σκορ 3-1. Πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ.
3: Καρέ γρήγορα, πολύ γρήγορα στο χώρο και πολύ έξυπνα και σωστά στην κίνηση που κάνει και ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ για τον Γκουαμέ, ο Καρέ 1-0 για τον Άρη. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα για τους γηπεδούχους με αποτελεσματικότητα ευστοχία στις πάσες. Μέχρι να φτάσει στην τελική, στην εκτέλεση, ο Καρέ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Λίλο. Το πιστώνεται γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε τροματοφύλακα εκεί να έχει αντίδραση. Βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να τη αλλάξει πορεία προς τα δίχτυα. Ο Καρέ σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα παιχνιδιών με τον Άρη καταφέρει να στρέψει βλέμματα ενδιαφέρον προβολής πάνω του. Σκοράρει για μία ακόμη φορά γρήγορα με το αριστερό, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βρήκε την μπάλα μπροστά του από αυτό το άγγιγμα από τον Κουαμέ. Η ασίστ για τον Κουαμέ, τον γκολ για τον Καρέ. Μεταξύ χαφ και τετράδα στην άμυνα. Κόρνερ για τον Άρη με τις γροθιές ο Λίλο. Ο Πέρεθ στον Τούντου. Σε γεμάτη περιοχή ο Κουαμέ, κεφαλιά στα δίκτυα για το 2-0. Το πάτημα στο σωστό timing από τον Κουαμέ, η σέντρα ήταν ούτως ή άλλως καλή, αλλά έπρεπε ο ίδιος να φροντίσει για να την κάνει καλύτερη τη φάση για τον Άρη. Να πιάσει την κεφαλιά, γυριστή κεφαλιά με ύψος για να περάσει πάνω από τον Λίλο και να πάει μπάλα στα δίκτυα για το δεύτερο γκολ του Άρη. Αμέ που έψαχνε και αυτό στον γκολ. Αγωνιστικό περιβάλλον παράτερο για το αγωνιστικό μέγεθος του Όφη. Η επιστροφή στην Αλφα, κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη σεζόν. Από τις κόντρες πέρασε η μπάλα για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα στη γύρισε ο Κουαμέ, δεύτερο δικό του. Του το έκανε πάρα πολύ εύκολο ο Γιαννιώτας. Πάρε βάλε ήτανε. Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για τον Κουαμέ. Η πρώτη φορά που απειλεί ο επιθετικός του στο δεύτερο ημίχρονο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ασίστ από τον Γιαννιώτα. Το 2-0, το δεύτερο γκολ, το 3-0 από τον Κουαμέ για τον Άρη. Το χαίρεται ο Ιβοριανός μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το παιχνίδι δεν είχε ανοίξει λογαριασμό με τον Άρη. Το κάνει σήμερα και το κάνει με έναν τρόπο που δικαίως αναζητά προσφυλή του πρόσωπα στην κερκίδα για να μοιραστεί τη χαρά. Γιαννιώτας είχε και την εύκολη πάσα, αλλά αυτό βέβαια δεν αναιρεί το σωστό timing την ώρα της πάσας για να τη βρει και ο Κουαμέ εκεί που... Μπροστά ο Νέιρα, την κατέβασε με το στήθος, φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

0: πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πώς ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περί πάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα, μα όλα είναι Νέιρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό

0: Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσχεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω, λέει, στον δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
3: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
4: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
3: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλία και τις αγροτικές υποδομές.
5: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι

0: στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
1: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
1: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να λαμβηθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
5: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
6: Πλήρης απαγόρευση.
5: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
6: Ναι.
5: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Mm-hmm. Τρίτον,
6: και για τα ενοικιαζόμενα.
5: Πρέπει,
6: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
5: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο.
6: Κυρίως
5: αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
4: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
7: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα

0: πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
1: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
3: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών, ναι.
3: Των αδειών.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
5: Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
6: Πέρα από το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

Κέντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την

0: Την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Θυμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη, 4-1. Ωραία το που πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε τέτοιο τερφόρ με τον Αγρίτη. Πήγε ο Καπάταης.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
4: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
5: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
6: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
6: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το νιώθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για

0: Εμένα τα δύο μπάκ, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Εντάξει, δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά. Σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
1: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και πέντε κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει. Πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε και με φώναξε ο τότε προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ήμιο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη,

0: Υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια: Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχει.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και το έχει ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχει ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας, στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το έλεγα να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει: Μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτός περνάει το μικρόβιο, μάλλον. Δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει: Μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω: Ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι: είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι,
1: γενικά,
0: νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει. Να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
1: Ναι. Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το μήπω μικρό, ξέρω εγώ. Όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, μα δουλεύει 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε corner είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα στην Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει,

0: περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φέρνει πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρεί ότι είναι ο μεγαλύτερο γκολτζή, ο καλύτερο σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Στο ελληνικό.
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένα επιθετικό που έχει βάλει με όλου του τρόπου γκολ. Με όλου του τρόπου. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Harry Kane, Haaland, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Van Nistelrooy, Eto, που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα. Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα εστό χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι. Ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
1: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη. 11 όφι.
1: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα της Αλίας. Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά. Προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
0: Έπαιζα.
1: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
0: Στο χωριό μου.
1: Στο χωριό.
0: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
1: Ποιο το χωριό?
0: Τρίκαλε Μαθίας.
1: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
0: Είναι η Τούδης από εκεί.
1: Η Τούδης, ξέρω.
0: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
0: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά.
1: Ακαδημία, αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
1: ναι.
0: Κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
1: Α, πήγαινες,
0: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν που κάνουν μπαλέτο.
0: Τάικβοντό,
1: ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα. Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερ φορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε. Έλα, ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε
1: μπάλα ο πατέρας σου.
0: μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε.

0: Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο,
1: έχει
0: K19,
1: χαθεί το μέτρημα.
0: K17,
1: Έχει χαθεί το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ.
0: Παντού.
1: Στέφανος.
0: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις. Σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιά.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι. Θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία,
0: και...
1: ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι ΠΑΟΞίδες τι λέγανε, οι συγγενείς ΠΑΟΞίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή, όταν έβαλε σε εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα.
1: Ντούμπα.
0: Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά, ο νονός μου, ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου, ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας
1: ένα
0: το πω έτσι.
1: Μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ, μάλλον, υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει. Που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή σου? Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο, δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ
1: εννοείται.
0: Σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο.
1: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή?
0: Αναπληρωματικό. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια, με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη, ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη.

0: διέλυσε ομάδα λόγω.
1: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τρεχός. Δεν είναι σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός.
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μένω ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το είπα κομψά.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίσταται τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος,
0: ξαναγυρίζεις πίσω. Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφη. Στο ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη.
0: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφη.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο
1: πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και εν συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, μεν. Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε στο καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο
1: πολύ.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία.
1: Ήμασταν
0: 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνισμό.

0: αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ πρώτα.
0: Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνει ο πατέρας μου.
1: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξεις
0: μετά. Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Κούλης.
0: Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδα του Θανασούλη.
1: Ακόμα.
0: Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνος να καταλάβεις πού ήρθες, τι έχεις να κουβαλήσεις.

0: Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις.
1: Ναι,
0: Είτε
1: ναι.
0: παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
1: Είτε με τον Άγιαξ,
0: είτε με
1: είτε
0: τον
1: με τη
0: Άγιαξ,
1: Ρεάλ
0: είτε
1: και
0: με
1: την
0: τη Ρεάλ.
1: Μπάγερν.
0: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του
1: Είναι
0: Ολυμπιακού.
1: αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που
0: Αν είσαι... δεν είσαι καλά
1: δεν είσαι
0: εδώ,
1: καλά εκεί, ναι.
0: δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν αναίσθητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
1: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
0: Σωστά.
1: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
0: Μάτς κυπέλλου.
1: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
0: Σωστά.
1: Κεφαλιά.
0: Κεφάλια.
1: Και.
0: Εντάξει.
1: Wow, εδώ ήρθαμε.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
1: Σέντρα του Μασούρα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο,
0: Δεύτερο
1: δάκωσε.
0: δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι. Σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις. Πώς να το πω. Τη δουλειά στο. Όλη τη δουλειά
1: Τη
0: που
1: δουλειά
0: έχει.
1: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει,
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: του μόχθου που έχεις κάνει ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε... έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο
1: Σωστά.
0: μεγάλη ομάδα.
1: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να
0: Ξεκάθαρα,
1: παλέψει για να τα
0: ξεκάθαρα.
1: κερδίσει.
0: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλε
1: Ναι,
0: κατηγορίε.
1: ναι, το
0: Σε
1: καταλαβαίνω τι λέει.
0: πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζει τον
1: Προετοιμασία, το
0: αντίπαλο,
1: ένα το άλλο.
0: προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, διαιτολόγοι είναι πολύ τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Γι' αυτό, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: 100% τι λέω τώρα, εννοείται.
0: επαγγελματίας.
1: Αυτό, η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που
0: Γιάγια Τουρέ.
1: Τον
0: Γιάγια
1: Τουρέ,
0: Τουρέ. Εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση
1: ναι,
0: μικρή και
1: αυτό.
0: λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, το Ρωσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, στο λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις
1: Σωστό.
0: καλύτερος.
1: Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθυμένοι. Του λέω, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν πολύ,
0: Ποτέ.
1: πολύ φαίρα απέναντί
0: Ποτέ,
1: σου.
0: ποτέ, ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια,
1: Ναι,
0: ας πούμε,
1: στη Βέρεια,
0: όταν
1: ε,
0: ήμουνα.
1: σώπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω.
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, Μένω σε μια ημερομηνία. 30 Μαρτίου 2019. Είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός, πας Γιάννενα.

0: Σωστά. Ναι. Το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάποιο, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος, νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα παίκτης, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς
1: δεν
0: πολλά.
1: Να
0: δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζει τον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη. Με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης, ήμουν στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες. Κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
0: Ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε. Μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήταν?
0: Η μάνα ήταν μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σου θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω, εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολύ σκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές,
1: ναι,
0: τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρουνο Γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ, Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Εντάξει, ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο. Στην Παντήρμα.
0: Πάνω από Παντήρμα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε. Εσύ πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής, ναι, στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ, καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία,
1: ναι, όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: μόνο
1: δεν
0: πολιτικά
1: δεν
0: μου,
1: σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί, πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες, τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική. Θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της. Ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου? Πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκε την πρόταση από το Γιούχτα.
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν τα θέλω που έχεις στο μυαλό σου.
1: Το κατάλαβα το λέξεις αυτό.

0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι, έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο
1: Ρίσιο. Στο Ρίσιο, ναι.
0: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικά ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Ότι έχει χάσει πέναλτι.
1: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορίες. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιο να βαρέει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει?
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου? Δηλαδή, ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή? Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα, ας πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια. Να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγύρι.

0: Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει: πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερο και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω: πες μου, Νίκο, λέει: θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει: θα κάνει, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνει πιστόλια. Του λέω: πού το είδε? Μου λέει: δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως μου είπες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό, που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1. Ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίτη να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
0: Σισε.
1: Όσοι σε.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει: δεν πειράζει, μου λέει: έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για,
1: πάω,
0: για
1: ναι,
0: θήριο.
1: Παιχτάρα.
0: Θήριο.
1: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο. Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζα στην Εθνική Ελλάδος.
1: Που έχεις νομίζω παίξει είναι
0: ελπίδων. Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφη που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά συνέχεια. Εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις? Δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη. Που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... Πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε,
1: ναι,
0: ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κυπέλο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
1: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος,
0: όχι. Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή